ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
9: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Δρόμος 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8 και να συμπληρώσω κάτι για την Εβίτα Περόν, Αργεντινή να πούμε βεβαίως, έτσι, για, επειδή δεν ξέρω αν το αναφέραμε πριν, για όσους δεν, είναι κάποιοι
1: σωστό,
0: μπορεί να μην το ξέρουν,
1: σωστό, σωστό.
0: Αργεντινή, και από την πρώτη στιγμή της παρουσίας της στη δημόσια ζωή αυτής της χώρας, η Εβίτα Περόν δίχασε τους συμπατριώτες της, έτσι, άλλοι την θεώρησαν, άλλοι την αγιοποίησαν και άλλοι την θεώρησαν ουσιαστικά μια λαϊκίστρια. Έτσι, ότι όλα αυτά τα έκανε για τη δική της προβολή. Είχε διχάσει τον κόσμο. Αλλά βέβαια οι περισσότεροι δεσκαμισάδες, όπως είπαμε και πριν, οι κατατρεγμένοι, την είχαν ως Άγια. Την είχαν θεοποιήσει.
1: Η Εβίτα Περόν είναι κατά κάποιο τρόπο ο λόγος, εντάξει, η αφορμή που γνωρίστηκα με την Αταλία και ξεκίνησαμε να συνεργαζόμαστε.
2: Τι λες, λέγε την ιστορία.
1: Κατά κάποιο τρόπο,
2: λέγε.
1: Ναι. Ήταν εποχές COVID, όπου έκανα τότε εγώ ραδιόφωνο το πρωί στην πρωινή ζώνη και τέλος πάντων είχε κολλήσει τότε κορονοϊό ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και είχε κάνει τη δήλωση.
2: Χριστέ μου, πού θα πάει αυτή η ιστορία?
1: Είχε
2: πάμε.
1: Κάνει τη δήλωση ότι ξέρεις τότε όποιος κολλάγε έβγαινε και έλεγε κόλλησα και εγώ και αυτά και έλεγε ένα μήνυμα τέλος πάντων γιατί, και είπε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ότι η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που τον έκανε να κολλήσει επειδή και καλά πήγαινε πολλοί κόσμος να του μιλήσει να και έτσι ήρθε σε επαφή και κόλλησε ο κορονοϊό και λέω η αγάπη του κόσμου και είπα εγώ πάρω στα αυτά τα διάφορα που έλεγα λέω σιγά μωρή Εβίτα Περόν λέω
2: καλά πες του να μην τα λέει αυτά συγγνώμη το πόδι σου
1: το είπα λιώνω αυτό εντάξει σιγά ρε Εβίτα Περόν.
0: Ναι, γιατί και η Εβίτα Περόν έτσι πήγαινε. Η αγάπη του κόσμου.
1: Η αγάπη του κόσμου. Αυτό ήταν η αγάπη του κόσμου. Και τότε μου στείλε μήνυμα η Ναταλία, χωρίς να έχουμε καμία επαφή να έχουμε μιλήσει ποτέ. Μου λέει καλά, μου λέει σε ακούω και έκλαψα με το Εβίτα Περόν κτλ. Και έτσι ξεκινήσαμε να μιλάμε και το καλοκαίρι.
0: Άρα η Εβίτα Περόν είναι σαν
1: να. Άρα η Εβίτα Περόν κάπως, ναι.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για το Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Ρίξτε. Καλά, εσύ τι κάνετε?
0: Πες το.
1: Ποιο?
0: Πες το.
1: Χριστός Ανέστη.
3: Τα θέλει και σένα.
1: Χριστός Ανέστη.
3: Τα θέλει και σένα.
1: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, με υγεία.
3: Τα θέλει.
0: Λοιπόν, το όνομά σας?
1: Φίλε, 40 μέρες.
2: Αγγελική.
1: Γεια σου, Αγγελική μας. Τι γίνεται με τις Αγγελικές και αυτήν εδώ την εκπομπή?
0: Αγγελική, κάτι γίνεται με θόρυβο εκεί πέρα. Ή κλείσε το παράθυρο, ή μίλα, κάνε κάπου δεξιά με το αυτοκίνητο και μίλα κατευθείαν, όχι από Bluetooth. Κάτι κάνε. Για να σε ακούσουμε.
2: Τώρα με ακούτε?
3: Ναι, καλύτερα.
0: Καλύτερα λίγο, πολύ ωραία. Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
2: Δουλεύω μια εταιρεία.
0: Ωραία.
3: Δεν θέλει να παραπάνω.
0: Θέλει.
2: Όχι,
3: δεν
2: όχι.
3: Θέλει να παραπάνω.
0: Γιατί δεν θέλει?
3: Μπορεί να πόρει την περίπτωση. Μπορεί να δουλεύει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
0: Σα σήμερα νομίζω έγινε η
3: Γι' αυτό το λέω.
0: Α, μεγάλο σήμερα.
3: Σήμερα. Βέβαια. Μπορεί να μην θέλει να μπει.
0: Λοιπόν,
3: μπορεί ο James Bond της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Λες να είναι ο James Bond στην Ελλάδα.
0: Γυναί...
1: Καταπληκτικό.
3: Μπορεί να είναι η Miss M. Πώς λέγονται?
0: Ποια είναι? Όχι.
3: Η Judy Dench.
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ο M.
3: Ο M, η M.
0: Θα ήταν ωραία να
1: βγει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν θα ήταν ωραία να βγει μια γυναίκα James Bond?
1: Βέβαια θα ήταν ωραίο.
3: Όχι,
0: θα ναι.
3: Παιδιά, πώς όχι, θα ήταν ωραίο.
1: Ας έβγαινε κάτι άλλο. Έχεις δίκιο. Ας βγει κάτι άλλο αντίστοιχο σε γυναίκα.
0: Αγγελική, θα παίξουμε με το γράμμα Β.
3: Τέλειο είναι.
2: Β. Ωραία.
0: Ξεκινάμε. Ζώο.
2: Βόδι.
0: Όνομα.
2: Βασίλη.
0: Πράγμα.
2: Βαλίτσα.
0: Φυτό.
2: Βασιλικός.
1: Ωραία.
0: Φαγητό.
2: Βλίτα.
0: Πόλη. Φαγητό.
2: Βλίτα.

0: Όχι, άστρος, άλλο ηλιακό σύστημα.
1: Α, άστρο. Άστρο σε ηλιακό σύστημα.
0: Στο ηλιακό σύστημα V213.
1: Τι λες, παιδάκι, μου είσαι με τα καλά σου.
0: Πλάκα κάνω. Κερδίσατε!
1: Έχεις κερδίσει, Αγγελική. Και μάλιστα ο Χρήστος ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος και κυριολεκτικός. Κερδίσατε! Με ποιον είσαι μαζί?
0: Ακριβώς.
1: Με ποιον είσαι?
2: Τώρα!
3: Μπορεί να είναι ο Q που φτιάχνει τα τέτοια. Ρε παιδιά!
1: Μπράβο, ρε παιδιά!
3: Μην πάτε να ξεσκεπάσετε όλη την τέτοια.
0: Ούτε πού δουλεύει, ούτε με ποιον είναι.
3: Είναι η M και ο Q.
0: Τι γίνεται, παιδιά, είσαι.
1: Καταπληκτικό ζώτο από τη Ρωσία με αγάπη εδώ πέρα.
0: Μίστερ Σμιθ. Μίστερ Σμιθ. Ατζελίνα Τζολί με Μπραντ Πιτ.
1: Μπράβο σα, Αγγελική. Αυτό που είναι από μέσα να πάρει στην αυλία. Γιατί είναι διπλή η πρόσκληση.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
4: Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.

0: όμως 89,8 ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινάει συνήθως με κάτι βαθιστόχαστο.
1: Από το Γιάννη.
0: Γι' αυτό θα δώσω τον λόγο στο Γιάννη Κορδόνη, αυτό που είναι τώρα πολύ καλός στις βαθιστόχαστες παπάτσες.
2: Το δέχομαι και θα το πάρω ως κοπλιμέντο.
0: Καλό είναι.
2: Διότι,
0: πολύ καλό είναι.
2: Διότι τι κάνουμε λάθος. Δεν δουλεύουμε το θέμα παπάντζα.
0: Μπράβο.
2: Όσο θα έπρεπε να δουλέψουμε, Κατερίνα μου.
1: Μπορούμε να βρούμε μια άλλη λέξη να αντικαταστήσουμε.
2: Όχι, όχι, όχι. Γιατί,
0: ωραία, ας
1: πούμε,
0: αν πούμε
1: μπουρδα.
2: Είναι η όχι, γιατί μπουρδα είναι μπουρδα.
0: Και η μπουρδα είναι ωραία λέξη.
1: Μπουρδα είναι πολύ ωραία λέξη.
2: Ποια είναι η διαφορά τη μπουρδα με την παπάντζα?
1: Μπουρδα. Έχει και κάτι παιδικό, κάτι έτσι αθώο.
0: Η παπάντζα είναι πιο σύγχρονη. Είναι πιο...
2: Όχι, όχι. Ποια είναι η βασική διαφορά τη μπουρδα με την παπάντζα? Ότι με την παπάντζα βγάζει και λεφτά. Ενώ με την μπουρδα όχι.
1: Σωστό.
2: Με την παπάντζα βγάζει λεφτά. Και είναι η εποχή.
1: Τώρα σου ήρθε αυτό.
2: Ναι, η... τώρα
1: όχι, μπράβο σου, γιατί είσαι έξυπνος.
2: Ναι, δεν είμαι τόσο έξυπνος όμως, γιατί τις παπάντζες τις λέμε αφού γίνονται. Δεν είναι πρωτοπορούμε να βρούμε εμείς μια παπάντζα. Χάσαμε την ευκαιρία, μας το πήρανε άλλοι, να πηγαίνουμε να παίρνουμε από τον Κηφισό και από όπου είναι κολλημένοι άλλοι με το μηχανάκι. Θυμάσαι το σύστημα που είναι σχολημένο στην
1: Κηφισό. Ναι,
2: το χάσαμε. Τώρα.
0: Καταρχάς, χάσαμε τον Αποκεπέ.
2: Καλά, να μην το συζητήσουμε αυτό.
1: Δεν το ξέραμε, Χρήστο. Να μην το
2: συζητήσουμε. Τόσες ελιές.
1: Ενώ το άλλο το είχαμε σκεφτεί.
0: Θα είχαμε πρόβατα παντού.
2: Έρχεται τύπος τώρα και πιάνει. Ποια είναι η σύγχρονη μάστιγα, ποιο είναι η σύγχρονο άγχος όλων των γονιών? Κατερίνα, εμείς που δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο, τι γίνεται το Σαββατοκύριακο που δεν μπορείς να είσαι πάντα παρόν, που φοβάσαι ότι θα το χάσεις, που μπορεί να στεναχωρηθεί και το παιδί? Αγώνες.
1: Να βέβαια.
2: Αγώνες.
1: Αγώνες.
2: Ειδικά
1: παιδιά,
2: αν έχεις και περισσότερα από ένα παιδί, μπορεί να παίζουν σε διαφορετικές ώρες, διαφορετικές μέρες, διαφορετικά τόπου. Εσύ δουλεύεις. Όλοι το έχουν πάθει. Έρχεται τύπος λοιπόν, ο οποίος κάνει εταιρεία. Τι κάνει? Χρεώνει $375.
1: Ναι.
2: Δεν είναι λίγο το ποσό.
1: Όχι.
2: Και του λες, λοιπόν, αύριο το πρωί παίζει ο γιος μου στο τάδε γήπεδο. Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να είμαι, θα του πεις εκεί.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να είναι σαν να είμαι. Πάει λοιπόν ο τύπος,
1: ναι,
2: παρακολουθεί τον αγώνα.
0: Και κάνει τον πατέρα.
2: Και σου στέλνει...
0: Τι?
1: Ντύνεται πατέρα?
0: Όχι, όχι. Συμπεριφέρεται σαν πατέρα. Δεν φωνάζει,
2: αν
0: οργίζεται.
2: Αν του πεις να φωνάξει, φωνάζει.
0: Ναι, στον
2: αλλά σου φέρνει μετά,
1: ναι,
2: αναλυτικότατη περιγραφή του τι έγινε. Ποιος έβαλε γκολ, πώς έπαιξε ο γιος σου, πόσα λεπτά, πότε μπήκε, πότε βγήκε. Αν έγινε κάποιο περιστατικό, αν κάποιο παιδάκι έβαλε τα κλάματα. Αν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Οπότε μετά εσύ τα ξέρεις.
0: Μπορεί να το καταγράψει και σε βίντεο, βέβαια.
1: Θέλω
0: αυτό
1: την υπηρεσία.
2: Εννοείται ότι σου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο.
1: Θα κάνω οικονομίες για να εξοικονομήσω τα 375.
2: Τέτοιο.
0: 375 δίνει για...
2: Δίνει ο γονιός για το πλήρες πακέτο.
0: Για πόσο καιρό?
1: Όχι τη φορά.
2: Τον αγώνα.
1: Τι?
2: Τον
1: αγώνα. Όχι, δεν γίνεται.
2: Τον
0: κάτσε,
2: αγώνα.
0: Υπερβολή, ρε φίλε.
2: Εντάξει, Αμερική, άλλα ποσά. Εδώ το κάνουμε προσαρμόσουμε.
0: Είναι σαν να πληρώνεις εισιτήριο να πάω να δεις, ξέρω εγώ, αγώνα της Τσέλσι.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι το μήνα, ρε φίλε.
2: Το μήνα.
1: Το μήνα. Το μήνα να μπορέσω να τα δώσω.
0: Ναι, είναι πολύ ακριβό. Είναι very expensive.
1: Όχι, δεν γίνεται.

0: Δρόμος 89,8 και μετά από τη χρήσιμη πληροφορία που μας έδωσε, τη βαθιστόχαστη χρήσιμη παπάτσα πληροφορία που μας έδωσε ο Γιάννης, πάμε τώρα σε μια άκρος άχρηστη πληροφορία. Σ' ακούμε.
1: Γιατροσόφι δυνατό.
2: Οπα.
1: Αφιερωμένο από τον Αλβέρτο. Αρχικά σε σένα, φίλε Χρήστο, που ξέρει ότι είσαι σε μια φάση αποθεραπείας και μπορεί κάποια στιγμή να νιώθεις κανένα πόνο,
2: εγώ,
1: να έχεις κανένα πρίξιματάκι. Και μετά, Κατερίνα μου, σε σένα.
2: Για τη γνάθο μου.
1: Στη γνάθο θα μου πεις. Δεν ξέρω. Μπορεί να. Κοίτα, κακό δεν κάνει σε καμία περίπτωση, να σε βοηθήσει μόνο.
2: Ωραία.
1: Μπορεί.
0: Τσιπουρό.
1: Όχι, φίλε. Αλλά είσαι σχεδόν κοντά, διότι είναι στο θέμα το γαστρονομικό, λιγάκι κινείται όλο αυτό. Πες ότι έχεις ένα πόνο.
0: Πες
1: ότι έχεις ένα πρίξιμο. Ειδικά δε, αν μιλάμε για πόνους και πρίξιματα που προέρχονται από αρθρίτιδα, τότε το ποσοστό επιτυχίας του γιατροσοφιού χτυπάει κόκκινο.
2: Ρε, αλλά φίλε, κάνει... στην άρθρωση σου και αυτό έχω κι εγώ.
1: Ωραία. Θα παίξεις το σύστημα λαχανοτολμάς.
2: Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είναι επιστημο... Να βγει ένα γιατρό. Φύλλα λάχανου.
2: Ωραία.
1: Τη λύγεις
2: την
1: περιοχή του σώματος. Σκέψω ότι το λάχανο.
0: Γίνεσαι λαχανοτολμάς, εννοείς.
1: Γίνεσαι λαχανοτολμάς.
0: Όχι, τρως λαχανοτολμάς.
2: Μπράβο, Χρήστο μου.
1: Σκέψου το λάχανο ως επίδεσμο. Τη λύγεις την περιοχή και προσφέρει άμεση ανακούφιση, δραστική μείωση του πόνου, αλλά και υποχώρηση της φλεγμονής και του πρίξιματος.
2: Ερώτηση πάρα πολύ σημαντική.
1: Νομίζω ότι ξέρω, θα ρωτήσεις, ρώτα.
2: Το έχουμε βράσει.
1: Μπράβο, το έχουμε βράσει.
2: Εννοείς
0: με αυγολέμονο κανονικά. Όχι, μη γελάς. Χωρίς αυγολέμονο. Ρε φίλε, λαχανοτολμάς χωρίς αυγολέμονο δεν υπάρχει για μένα.
1: Αυγολέμονο, εντάξει.
0: Βάζεις.
1: Το αυγολέμονο είναι το έξτρα, άμα θες. Τη δουλειά την κάνεις με απλά βραστό λάχανο. Αν βάλεις αυγολέμονο, το κάνεις πιο μερακλήδικο.
2: Ρε, εσύ να σου πω κάτι, ο Χρήστος.
0: Πιπεράκι.
2: Εκεί που έχει τη φλεγμονή, μπορεί να το πάει μια γύρα το λάχανο. Εγώ εδώ πέρα πώς θα το βάλω, ρε παιδιά, το λάχανο.
1: Είναι πιο δύσκολο. Πρέπει να το κάνεις όλο. Σαν να το
0: κάνεις
1: πολύ καλά
0: στην επιδερμίδα.
1: Το τέτοιο για τα δόντια, κάπως έτσι.
2: Α, να βάλω μήπως έναν επίδεσμο και να το βάλω εδώ πέρα το λάχανο.
1: Στην περιοχή που πολλά να κουμπάει το λάχανο. Μετά στο κεφάλι μπορεί να έχει για να κρατάει να έχει απλό επίδεσμο. Λάχανο, παιδιά.
0: Αυτή η πληροφορία, κάτσε, επειδή εγώ αυτά τα πιστεύω και μ' αρέσει.
1: Αλήθεια σου λέω. Είναι.
0: Πιάνει, έτσι.
1: Ρώτα φίλο σου γιατρό.
0: Ξέρεις, τώρα δεν κάνω πλάκα. Αυτά μου αρέσουν.
1: Σοβαρά σου μιλάω.
0: Okay,
1: δοκίμασέ το και πες.
0: Λάχανο τολμάς. Τέλεια.

0: Χρόνος 89,8 και δεν είπαμε ότι σαν σήμερα το 1977 έγινε ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Με ποιο τραγούδι εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα?
1: Με ποιο?
0: Με ποιο λέτε?
2: Τη χρονιά
0: 1977.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα,
1: όχι,
2: ένα γόρι μου.
1: Το 74, μήπως είναι Μαρίζα
2: Κόχ? Πάρα πολύ σωστά.
1: Το 77 είναι μήπως είναι Μαρίζα Κόχ?
0: Πήραμε πέμπτη θέση.
1: Α, με το μάθημα σολφές.
2: Μάθημα σολφές. Γύρω τα παλιά. Πες τα ρε παιδί. Δώσε χριστάρα μου.
1: Σολφα, σολφα, μη το σιμι, μη μη. Τσόλφι, τσόλφι, τον τίνο.
0: Πασκάλης, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη.
1: Τι ωραία συμμετοχή. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή. Λοιπόν,
0: Φωκάς Ευαγγελινός δεν ήταν στα...
1: Όχι, δεν ήταν. Ήθελα να σας πω το εξής, καθώς σε βλέπω λίγο που είσαι λίγο νισταγμένος, ρε παιδί μου. Εμένα ξέρετε πώς με πιάνει ο ύπνος, ρε παιδί μου. Παντού μπορώ να κοιμηθώ.
2: Το επιβεβαιώνω.
1: Μπορώ να κοιμηθώ παντού, δηλαδή.
2: Μεγάλη τύχη είναι αυτό.
1: Σε ώμο, σε στήθος, σε κοιλιά, σε πόδια. Δηλαδή, όπου με βάλεις,
0: σε ένα κάθισμα, ναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή,
2: ερώτηση.
1: Έχω
2: όρθια κοιμηθεί. Μπορείς να κοιμηθείς?
1: Όρθια, όταν όρθια, στέκομαι. Όρθια,
0: χωρίς να στέκεται κάπου. Να μπορεί.
1: Αν δεν στέκομαι, δεν ωραία. Γίνεται.
2: Σωστή λοιπόν. Απάντηση, γιατί μετά τι θα σας πω.
1: Τι θα μας πεις?
2: Ποια είναι τα μόνο 7 ζώα στον πλανήτη
0: που κοιμούνται όρθια. Όρθια.
1: Μπορούν να κοιμηθούν, ναι. Πρέπει να έχουν 4 πόδια όμως αυτά.
2: Είναι από αυτό. Θα σας πω μετά.
1: Λοιπόν, έχω κοιμηθεί, ας πούμε, σε πρεβάζι στο σπίτι μας στα Χανιά. Και μη είχαν χάσει οι γονείς μου. Έχω κοιμηθεί σε οδοντίατρο. Έχω κοιμηθεί.
0: Καλά, οδοντίατρο είναι πολύ λογικό να κοιμηθείς. Κάθεσαι πίσω. Η πιο ωραία καρέκλα είναι. Η πιο ωραία πολυθρόνα.
2: Ναι, αλλά με τρόμο. Με το άλλο είναι μέσα στο στόμα σου. Με το άλλο σου ρουφάει τα σάλια. Με τον τροχό να
0: φύγει. Αν σου κάνει αναισθητική ένεση, τι συμπειράζει? Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Κάνε την ανεσούλα. Στο οδοντίατρο να κοιμηθώ, στο οδοντίατρο.
0: Εγώ κοιμάμαι.
1: Έχω κοιμηθεί σε γυναικολόγο. Είναι εύκολο να κοιμηθεί σε γυναικολόγο? Όχι. Εγώ έχω κοιμηθεί. Άμα νιστάζω πολύ, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μέχρι και σε αποτρίχωση έχω κοιμηθεί, για να καταλάβετε.
2: Να την κάνω την ερώτηση.
0: Όχι, μην την κάνει, α πάμε.
1: Τι.
2: Δεν θα την κάνω.
1: Έχεις αυτό το ύφος ότι όχι. Αλλά αυτό τον ύπνο που διασκεδάζω περισσότερο είναι όταν υπάρχει κόσμος, ρε παιδί μου. Και το καλύτερό μου είναι στο μακρινό 1998, θα έλεγα. Πρέπει να είχα γυρίσει από την Αγγλία τότε που έκανα το αναπτυχιακό μου. Είχα πάει με μια άσχετη παρέα που δεν την ήξερα καλά. Προσοχή, ποτέ μην πηγαίνετε με παρέες άσχετες. Κάπου που δεν ξέρετε.
2: Σωστό.
1: Σε ένα σπίτι αγνώστων. Θέλω να το πω αυτό λίγο.
2: Βέβαια.
1: Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σε περιμένει. Είχα εγώ ένα γνωστό από εκεί πέρα, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, μέσα στην ανεμελιά της ηλικίας. Τον λέγανε Τάσο. Μέσα, τέλος πάντων, σε αυτό ότι ήταν φίλος ενός ξαδέρφου μου πρώτου που κτλ. Βρίσκομαι σε ένα σπίτι στην Πελοπόννησο.
2: Από πού ξεκίνησες?
1: Από την Αθήνα.
2: Έλα, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι, θα πηγαίναμε και για Σαββατοκύριακο.
2: Πού στην Πελοπόννησο?
1: Έλα, πάμε. Κοντά στο Ξυλόκαστρο.
2: Α, νομό Κορινθίας. Ή νομό Αχαΐας. Είχε αλλάξει
1: ο νόμος. Χριστέ μου, δεν ξέρω.
2: Νομό Αχαΐας.
0: Κορινθίας, νομίζω. Ναι, Κορινθίας.
2: Εξαρτάται πόσο είναι όριο, αλλάζει εκεί.
0: Ο Ξυλόκαστρο είναι Κορινθίας.
2: Το Ξυλόκαστρο είναι Κορινθίας, αλλά δεν ξέρω, είχα πάει παρακάτω.
0: Τέλος πάντων, προχώρα.
1: Ναι, όπου είναι μαζεμένοι κάποια και έρχονται διάφοροι τύποι, οι οποίοι όμως είναι λίγο, ξέρεις, περίεργοι, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Εγώ εντωμεταξύ δεν έχω.
0: Τίποτα με μπουφάν, γένια, σκουλαρίκια κτλ.
1: Ήταν καλοκαίρι, δεν φορούσαν τέτοια. Αλλά ήταν, α πούμε, πώ θα το πω τώρα, λίγο, α πούμε, ελεύθεροι.
0: Χίπιδες, τι εννοείς?
1: Λίγο.
0: Γυμνιστές.
1: Δεν τους άρεσε να φοράν πολλά ρούχα.
0: Γυμνιστές, κατάλαβα.
1: Λίγο ένα τέτοια πράγμα. Εγώ εντωμεταξύ δεν έχω πάει με το δικό μου το αυτοκίνητο.
0: Βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο γυμνούς άντρες.
1: Δεν είναι δωμάτιο. Είναι.
0: Α, ναι.
2: Κάπως θα δέσει αυτό με την Ιρλανδία, πιστεύω.
1: Ήταν ένα πολύ μεγάλο σπίτι, πάρα πολύ ωραίο. Και όταν τέλος πάντων κατάλαβα ότι δεν, και επειδή δεν μπορούσα να φύγω, αυτοί είχαν βάλει πάρα πολύ δυνατά μουσική. Και παιδιά, για να αποφύγω όλο αυτό το πράγμα, για να μην βλέπω και να μην αυτό, κοιμήθηκα επί 12 ώρες μπροστά στο ηχείο, την ώρα που οι άλλοι πάρταραν ανηλαιώς, και εγώ κοιμόμουν. Το καταλαβαίνεις? Και μετά έφυγα. Μετά, μόλις μπόρεσα, έφυγα. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό να σε έχουν μπροστά σε ηχείο, να ακούς τόσο δυνατά μουσική και να κοιμάσαι τόσο βαθιά?
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Και
0: τι
1: θέλω
0: ένα. Τι έπαιζε από θυμάσαι?
1: Ρε παιδί μου, πώς να σου πω, έντονη. Όχι τρανς, πώς τη λένε. Ηλεκτρονική μουσική.
0: Τέκνο φάση.
1: Η μουσική ήταν πάρα πολύ ωραία. Η παρέα δεν ήταν καλή. Και θέλω να δώσω ένα μήνυμα.
0: Πάντως άφησε να κοιμηθεί η παρέα. Δεν σε ενόχλησε.
1: Ναι, ναι.
2: Τι δεν εννοούσε, η μουσική ήταν στο τέρμα. Α, εννοεί ότι δεν
1: την εννοούσε.
2: Θέλω να χορέψει και τέτοια.
1: Αλλά εγώ, εμένα πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη. Ένα κοινωνικό μήνυμα. Ποτέ μην πηγαίνετε κάπου που δεν ξέρετε ποιοι θα είναι και πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Ή μην κοιμάστε όπου να είναι, τέλος πάντων, επίσης είναι το μήνυμα. Δεν χρειάζεται να κοιμάστε οπουδήποτε.
1: Εντάξει, εγώ
0: να έχετε τα ματάκια ανοιχτά.
1: Ξύπνια πήγα, μετά κοιμήθηκα.
0: Ναι.
2: Ξυπνήστε αυτούς που κοιμούνται, αφήστε αυτούς που ονειρεύονται.
1: Μπράβο σου, Γιάννη, μπράβο!

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο...
2: Δεν ξέρω που είναι, μισό λεπτό.
1: Από έξι γυνάει, επτά.
2: Όχι, από δού.
1: Πήγα να πω οκτώ, αλλά είναι επτά παιδιά, πολύ νωρίς είναι.
3: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα. Γιατί? Και θέλω να ξεκινήσει έτσι, μην πεις τίποτα άλλο.
1: Ξέρω, θα... ναι, ναι.
3: Ρίξτο.
1: Κυρίες και κύριοι, ρίξτο. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η μέρα που γιορτάζει...
3: Μην το πεις, κάν τον ήχο κατευθείαν. Ναι ρε φίλε, είναι η Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου.
2: Να σου πω ρε, δεν υπάρχει κανένας που να κάνει το γάιδαρο σαν και σένα.
1: Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να έχει τιμήσει το γάιδαρο σαν εμένα. Από μικρός, από μικρός που... ένα, ξέρετε, ο γαϊδαρός εξημερώθηκε, είναι από τα τελευταία άγρια ζώα που εξημερώθηκαν.
2: Ναι. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι. Ζώα με οπλές. Εξημερώθηκε στην Αφρική, εκεί ζούσε στην περιοχή Νουβία, κοντά στον Νίλο, στο νότιο Σουδάν, το σημερινό νότιο Σουδάν. Εκεί εξημερώθηκε και από τότε ήταν άγριο ζωοβολή.
2: Έγινε. Πόσο από άγριο, τα... άγριο στο λιοντάρι.
1: Ρε παιδί μου, ήταν επιθετικό. Άγριο ζώο. Επιθετικό ζώο. Τώρα, από τότε έγινε.
3: Δεν το καβάλαγες.
1: Ναι, με τίποτα, δεν μπορούσε να το καβαλήσεις. Έγινε από τα πιο πιστά. Ναι, εξημερώθηκε το
3: ζώο.
1: Έγινε από τα πιο πιστά εργατικά ζώα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, αλλά σκέφτομαι ότι για να μπορέσει ένα τόσο άγριο ζώο να εξημερωθεί, το έχει και λίγο μέσα του.
1: Ναι, σαφώς. Τώρα
2: δηλαδή,
1: τη διαδικασία δεν την γνωρίζω.
2: Πες να εξημερώσει ένα τσιτάκ. Δεν θα εξημερωθεί εύκολα.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Κατάλαβες. Ναι, ναι. Ενώ ο γάιδαρος είχε αυτή την πρόθεση.
1: Είχε αυτή την πρόθεση και αγάπησε τον άνθρωπο.
2: Ναι, τον αγάπησε.
1: Ο άνθρωπος δεν τον αγάπησε πολύ όμως.
2: Όχι.
1: Γι' αυτό κιόλας έγινε αυτή η Παγκόσμια Μέρα, καθιερώθηκε προς τιμή του γαϊδάρου. Και πρέπει να πούμε ότι εμείς εδώ ως εκπομπή το τιμούμε ιδιαίτερα.
2: Εννοείται.
3: Δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο που, αν τυχόν γίνει μια ταινία και θέλει κάποιος να ντουμπλάρει ένα γάιδαρο, ποιο θα σκεφτούμε κατευθείαν.
2: Κατευθείαν, δηλαδή ένα παιδικό με πρωταγωνιστή γάιδαρο. Χρήστος Φερεντίνος.
1: Πόσοι γάιδαροι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο?
2: Πόσοι?
3: Συνολικώς.
1: Ναι.
2: Εννοείς τον αριθμό ή θες ήδη?
3: Πολλοί πρέπει να υπάρχουν.
1: Νούμερο.
2: Λοιπόν.
1: Πόσοι γάιδαροι υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Πώς, πάνω κάτω, δεν θέλω ακριβώς.
3: Κοίτα, δεν ζουν μόνο σε μία, όπως άλλα ζώα που ζουν σε μία μόνο περιοχή.
1: Θα σας πω ότι ξεκίνησε από την Αφρική, πήγε στην Ασία, μετά στην Ευρώπη και με τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο ταξίδι πήγε στην Αμερική.
3: Είναι μεγάλο ο κίνδυνος να πούμε βλακία τώρα. Αν δεν θα το φοβηθώ, θα πω 100 εκατομμύρια γαϊδάρι.
2: Εγώ πάλι λέω 500.000 γάιδαροι.
1: 500.000.
3: Μόνο.
2: Ναι.
1: Σας δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Μια δεύτερη.
3: Είμαστε
1: ευκαιρία.
3: Πολύ μακριά.
2: Σε μένα,
3: δύο.
2: Δίνεις τη δεύτερη.
1: Και στους δύο. Και στους δύο. Και στους δύο. Και στους δύο.
2: Θα πω 800.000 γάιδαροι.
1: 800.000. Εσύ. Λέγε. Ένα, δύο.
3: 50 εκατομμύρια.
1: 50 εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, νικητής Ροκορδόνη.
3: Πόσα εκατομμύρια?
2: Τι?
1: 40 εκατομμύρια γάιδαροι.
2: Τι λες,
1: σε όλο τον κόσμο. Ναι.
3: 40 εκατομμύρια.
2: Δεν
3: ζουνε...
2: το είχα για τόσο πολύ.
3: Ζούνε και Αφρική, ζούνε και Ευρώπη, ζούνε και από εδώ, ζούνε και από εκεί.
2: Ζούνε και να μικροημερεύουν, να χτυπήσουν και ξύλο.
1: Είναι μεγάλη κοινότητα.
2: Αλλά είναι πολύ είναι μεγάλη δύναμη
1: γάιδαροι. Μεγάλη δύναμη γάιδαροι, έτσι μην τους υποτιμούμε. Λοιπόν, το είδατε αυτό με τον ελέφαντα?
2: Ποιο με τον ελέφαντα?
1: Το βίντεο. Το είδες
2: με εσύ. Κοιτάς με έναν τρόπο.
1: Που ένας πολυεκατομμυριούχος που έκανε. Εσύ το είδες, Δημήτρη, το ένα δώσε, Δημήτρη, το είδε. Πολυεκατομμυριούχος που κάνει σαφάρι στην Αφρική κάπου.
3: Α!
1: Που τον ποδοπάτησε ο ελέφαντας.
2: Ναι. Όχι,
1: θα πήρε ο ελέφαντας. Γιατί πηγαίναν να πάρουν ως τρόπαιο μια
3: αυτός δεν ήταν απλά ο δικατομικός, δεν είχε πάει απλά να παρατηρήσει, είχε πάει για να κάνει κυνήγι, θέλει να σκοτώσει.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Και να σκοτώσει ο ελέφαντος.
1: Όχι ο ελέφαντος,
3: όχι ελέφαντα,
1: λεοπάρδαλη, μια λεοπάρδαλη.
2: Και τα πήρε ο ελέφαντας.
1: Και ένας θηλυκός ελέφαντας που φοβήθηκε για τα μικρά του, που το προστάδευε, ναι, πήγε και τον ποδοπάτησε. Αλλά υπάρχει το βίντεο ακριβώς, που δείχνει πώς τον...
2: Καλά, αυτός ήρθε τόσο κοντά.
1: Δεν μπόρεσε. Οι άλλοι τρέξαν να κατάφεραν να διαφύγουν. Αυτός δεν κατάφερε να διαφύγει. Και πολύ έμπειρος λέει. Το έκανε πάρα πολλά χρόνια αυτά.
3: Λοιπόν, ορίστε, τα λεφτά δεν φέρουν ευτυχία και δεν σε σώζουν για από ελέφαντα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης κρατήσαμε και το εθιμοτυπικό αυτής της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με ένα θάνατο.
1: Ναι.
3: Σωστό.
1: Έτσι. Για να τα λέμε αυτά.
2: Ναι, Χρήστο μου. Γιατί αλλιώς δεν πάει καλά η μέρα σου.
1: Όχι.
2: Δεν μπορείς.
1: Πες μας μια γέννηση σημερινή ωραία. Έτσι να γεννηθεί κάτι ωραίο. Τι έχουμε από σήμερα που γεννήθηκε?
2: Σήμερα που να πούμε χρόνια πολλά.
1: Για να δούμε ποιος έχει σήμερα, παιδιά. Το βρούμε.
2: Θα πούμε στον Keith Jarrett.
1: Α! μεγάλος πιανίστας, Keith Jarrett, καταπληκτικό, αυτοσχεδίαζε, έχει κάνει φοβερά κονσέρτα.
2: Έχει κάτι αυτοσχεδιασμούς, ναι, φοβερούς, στο πιάνο, ναι. που είναι, μιλάμε,
1: Keith Jarrett,
2: πάρα πολλή ώρα. Ακούς. Δεν τελειώνει.
1: 1945 επίσης σήμερα, παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας.
3: Σήμερα ήταν.
1: Ναι, η μέρα νίκης μεγάλη για όλο τον κόσμο, ναι. Γι' αυτό και όλα η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε όλους ανεξαιρέτως. Λοιπόν, αυτά.
2: Πιστεύεις να ακούσουμε μια κίνηση καιρό, να έρθουμε, ας πούμε, να ενημερωθούμε?
1: Πολύ,
2: γιατί
1: πολύ
2: έχουμε
1: θέλω.
2: Τον απόλυτο
1: πολύ,
2: ειδικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και μετά να πούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Έχουμε το καλύτερο.
2: Ναι, γεια, γεια.
1: Έτσι.
0: Η κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα.
3: Λοιπόν, έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα σε άνοδο λεωφόρου Κηφισού, στο γνωστό σημείο και από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προ Ασπρόπυργο. Έχει κάποιε καθυστερήσει στην έξοδο τη Αττική Οδού προ την Εθνική Λαμία και αρχίζει να μαζεύει κίνηση και η λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προ την Αττική Οδό.
0: Ο καιρό σήμερα.
3: Περίεργη λίγο ημέρα η σημερινή, με κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κατά διαστήματα.
2: Οπα.
3: Υπάρχει τώρα μία μικρή πιθανότητα για να έχουμε κάποιες βροχές.
2: Και βροχή, γιατί σήμερα ήταν να έχει 30 βαθμούς και να είναι.
3: Αυτό το είχα πει ότι δεν θα ισχύσει τελικά και την Παρασκευή
2: ξέρω,
3: θα έχει μία μικρή πτώση.
2: Όπως λέγαμε το Σαββατοκύριακο.
3: Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι τους 22 περίπου βαθμούς. Τώρα.
1: Καλή θερμοκρασία, μια χαρά είναι.
3: Ναι, δεν θα έχει κρύο. Αν βρέξει, θα βρέξει το μεσημέρι και πιο πολύ στα βορειοδυτικά του νόμου. Μπορεί και να την γλιτώσουμε. Και αν βρέξει, τώρα μιλάμε για καμιά ψυχάλα. Μην φαντάζεσαι να ρίξει καταιγίδα. Από αύριο ανεβαίνουμε. Σαββατοκύριακο θα πάμε με 27-28. Μπορεί και 29.
2: Ωραία, εσύ γουστάρεις. Εμείς δουλεύουμε το Γιάννη.
1: Και εγώ. Αφού δουλεύετε εσείς, σαν δουλεύω κι εγώ, παιδιά.
3: Έτσι.
1: Τέτοιο πράγμα είναι.
2: Πόσο συγκινητικό ήταν αυτό! Πόσο!
1: Yes.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 10. Κατερίνα, εντάξει, έχουμε και άλλα ωραία να πούμε.
1: Πολλά ωραία.
0: Ποιοτικά έτσι από τη σημερινή μέρα για το Φλομπέρ, Γάλλο συγγραφέα.
2: Λίγη ποιότητα, ρε. Λίγη ποιότητα.
0: Λίγη ποιότητα.
1: Ναι.
0: Φλομπέρ, Πολ Γκογκέν, επίσης έφυγε από τη ζωή. Ο Σπέγκλερ, ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος.
1: Πώς τον λέμε?
0: Έχει γράψει την Παραχνή της Δύσης.
2: Όχι.
1: Την έχει διαβάσει?
0: Όχι, αλλά.
1: Α, ξέρεις ότι είναι γραμμένη από αυτόν.
0: Ακούσει. Αλλά εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε.
1: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει ποτέ τον Σπέγκλερ.
0: Υπάρχει ένα θέμα.
1: Για να πει ότι του έχω κάνει στο πανεπιστήμιο, του έχω κάνει. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
0: Που μα αποσχολεί εδώ πέρα σήμερα στην εκπομπή την ώρα που ακούγα το τραγούδι.
1: Το λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Θα γίνει ένας αγώνας, όπως όλοι ξέρετε, οι περισσότεροι, μεταξύ του Ζαμπίδη και του Mayweather.
1: Καλά, αυτό το έχουν ανακοινώσει πάρα πολύ καιρό, ε.
0: Λοιπόν, και μάλιστα η πρώτη τέτοια θα γίνει στο Las Vegas, Γιάννη.
2: Έγινε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο πράγματα μου αρέσουν εμένα στους αγώνες box που δεν θα ήθελα να συμμετάσχω ποτέ, αλλά μου αρέσει που πάνε και κοιτάζονται.
0: Κοιτάζονται
2: και
0: άγρια.
2: Χώνει ένα μούρι με μούρι και κάθονται.
0: Ναι.
2: Και κοιτάζονται απλά.
0: Καμιά φορά φεύγει
2: και
0: καμιά ψυχή.
2: Και περιμένει ένα τώρα να κάνει το λάθος.
1: Γιατί αυτό το κάνουν γιατί αυτοσυγκεντρώνονται εκεί.
2: Όχι,
1: ώρα.
2: Είναι για να φοβήσει ένα τον άλλο.
0: Σπάει ο ένα τον τζαμπουκά του άλλου. Αυτό γίνεται.
1: Για κοιταχτείτε, κοιταχτείτε λίγο.
0: Δεν είναι, εγώ.
2: Να του κάσει. Ένα μου αρέσει αυτό και ένα άλλο.
1: Είδε πω μπαίνει κατευθείαν ο Φερεντίνο.
2: Συγγνώμη,
1: είναι. Έχει να κάνει με box, παθαίνει.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Τέσσερα χρόνια.
2: Ναι, αυτά έχουμε πει. Τέσσερα χρόνια δυνατό.
1: Ναι, βέβαια, το ξέρουμε αυτό.
2: Και το άλλο που μου αρέσει. Είναι που ανεβαίνουν να ζυγιστούν και κοιτάνε οι άλλοι από κάτω.
0: Ναι.
2: Εμένα γιατί δεν με χειροκροτήσει κάτι να ζυγίζομαι.
1: Έλα, αυτό δεν είναι αδικία.
2: Μια φορά ανέβηκα στο φαρμακείο.
1: Όχι,
2: για να έχει κόσμο και μου λέει φαρμακείο, κατέβα κάτω, ρε. Θα τι σπάσει, λέει.
1: Όχι μόνο δεν σε χειροκροτάνε, αλλά δεν σε πληρώνουν κιόλα.
2: Αυτά τα δύο μου αρέσουν.
1: Είναι τρομερό αυτό το
2: μετά, εντάξει, μετά πέφτει ξύλο.
0: Πώ θα παλέψουν αυτοί οι δύο μεταξύ του. Ο ένα κάνει πυγμαχία, ο άλλο κάνει.
2: Ο Mayweather είναι καθαρά πυγμαχία. Box.
0: Ενώ ο Ζαμπίδη
2: είναι. Kickbox.
0: Μπράβο και τα δύο. Και πόδια και χέρια. Ακριβώ όταν στο ρίγκ, ο καθένας θα κάνει τα δικά του.
2: Αυτό θα ήταν μπέρδεμα, θα ήταν μάχη δρόμου.
0: Γιατί
2: τώρα.
0: Έχω δει έναν που κάνει καράτε με έναν που κάνει πυγμαχία. Τι έφαγε αυτό με καράτε.
2: Προφανώς θα τις φάει.
0: Έφαγε πολύ ξύλο από το πυγμάχο.
2: Προφανώς.
1: Αυτοί γιατί όμως μαλώνουν μεταξύ
0: του. Έχω δει σούμο, έναν που κάνει σούμο με ένα πυγμάχο. Τι έφαγε αυτό με το σούμο.
2: Φαντάζομαι να πει ο άλλο.
1: Τι έφαγε αυτό με το σούμο.
0: Οι πυγμάχοι γενικώ του κερδίζουν, έτσι είναι.
2: Να πει ο άλλο, τι κάνει εσύ, εγώ κάνω καράτε. Α, εγώ κάνω σκοποβολή. Δεν γίνεται, δεν είναι τίμιο. Δεν είναι τίμιο.
0: Δεν είναι τίμιο, αν έχει ειδικά όπλο.
1: Δεν είναι τίμιο. Εγώ κάνω καράτε. Εγώ παίζω τάβλι. Μπράβο. Δεν είναι πιο ωραίο.
2: Καλά, αυτό σα το έχω πει ότι υπάρχει άθλημα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το boxing chess.
0: Ναι,
1: boxing chess.
2: Και εδώ όμως, από ό,τι διάβασα τώρα, ο Ζαμπίδης θα δυσκολευτεί. Γιατί λέει, παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να προσαρμοστεί σε ένα καθαρά πυγμαχικό περιβάλλον.
0: Α, θα είναι μόνο χέρια.
2: Άρα θα παίξουν μόνο χέρια.
0: Μόνο γροθιές.
1: Ανοίγεται ο Ζαμπίδης, δεν είναι και κλωτσιές.
0: Όχι κλωτσιές.
2: Απαγορεύονται οι κλωτσιές.
0: Είναι, οι κλωτσιές του Ζαμπίδη είναι, πώς να το πω, πυρηνικές.
1: Ναι.
0: Ασύλληπτες κλωτσιές.
2: Θα είναι καθαρά πυγμαχικός ο αγώνας.
0: Α,
2: ο
0: Mayweather
2: έχει 50-0.
1: Γιατί το κάνει αυτό ο Ζαμπίδης?
2: Θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί ο Ζαμπίδης στο άλλο. Δηλαδή, ο άλλος τη λέει: εγώ ρίχνω μόνο μπουνιές. Του λέει ο Ζαμπίδης: οκ, okay, εγώ έριχνα ούτως ή άλλως μπουνιές. Ο άλλος δεν έχει ρίξει ποτέ κλωτσιές.
1: Ναι.
2: Είναι πιο δύσκολο για αυτό να μπει στο.
0: Ναι, αλλά μειονεκτεί ο Ζαμπίδης τώρα, έτσι. Γιατί ο άλλος είναι.
2: Μειονεκτεί.
0: Κλασικός πυγμάχος, ναι.
2: Μειονεκτεί.
0: Και πού θα γίνει ο αγώνας?
2: Ο ΑΚΑ.
0: Α, ο ΑΚΑ, πότε?
2: Ο ΑΚΑ. Είναι 26. Όχι, αυτό ήταν που έγινε χθες. Είναι 26 Ιουνίου.
0: 26 Ιουνίου. Ωραία.
2: 27 Ιουνίου.
1: Ωραία, εγώ.
0: Θέλω να πάω.
1: Θα ήθελες να πας,
0: καλά το συζητάω. Μέσα.
2: Δεν έχω δει ποτέ τέτοιο πράγμα. Θα ήθελα. Εγώ είχα αφήσει το ρόκι πάνω από το κρεβάτι μου. Τι με ρωτάς?
1: Εγώ
2: είχα αφήσει το ρόκι.
1: Ούτε απ' έξω που το Μιχάλη το συμπαθώ πάρα πολύ.
2: Γιατί?
1: Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος.
2: Τι φοβάσαι?
1: Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να παίζουν ξύλο. Έχω πρόβλημα.
2: Εντάξει, θα πάρουν κάτι εκατομμύρια για να το κάνουν αυτό. Μήπως έτσι νιώθεις καλύτερα.
1: Μπράβο, και δεν τα παίρνω εγώ τα εκατομμύρια, αλλά θα τα πάρουν αυτά τα εκατομμύρια. Πιο... Και δεν μ' αρέσει και δεν πληρώνομαι γιατί να πάω.
2: Σωστό. Και πρέπει να πληρώσει κιόλα αυτό.
1: Και πρέπει να πληρώσω. Εν τω μεταξύ, εσεί δεν χρειάζεται να πληρώσετε εισιτήριο για την αναβίση. Αυτά είναι τα ωραία νέα τη ημέρα. Γιατί είμαστε εμεί εδώ αυτό το πρωινό στο δρόμο, στον 89,8 που τι λέει.
0: 26 Σεπτεμβρίου.
1: Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μας ακούνε. Θέλουμε να τους φτιάξουμε την ημέρα. Θέλουμε να τους δώσουμε μία πρόσκληση για τις 26 Σεπτεμβρίου για το ΟΑΚΑ, που προτιμώ να πάω τότε στο ΟΑΚΑ και όχι για να βλέπω κρότσομπουνίδια. Στις 26 του μηνός λοιπόν για την Ανάρα τη Βυσάρα.
0: Και αυτό θα γίνει βεβαίως με το Letter Game που θα παίξουμε σε λίγο. Ένα γράμμα, ένα λεπτό, 10 απαντήσεις από εσάς. Σας περιμένουμε. Και βεβαίως το τηλέφωνο, το τηλέφωνο, παιδιά, είναι 2-11-18-91-8-98.
1: Εννοείται. Και τώρα θα ακούσουμε και το εισιτήριο 1 από τον Νίκο τον Νικολομόπουλο.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8, 7 και 18.
3: Μάλιστα.
2: Letter Game. Ισχύ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, σας.
4: Καλημέρα.
3: Αυτή τη φωνή τη λατρεύω. Καλά, καλά. Ενώ φωνές σαν και στα δικά σας δεν την ξέρω.
2: Φωνές,
3: αλλά που
2: υπέροχες.
3: Έχετε αυτή την ενέργεια και παράλληλα, ας πούμε, είναι και τόσο δοτική και χαρούμενη.
4: Αχ, ευχαριστώ πολύ, όπως και εσύ.
5: Ένα καλημέρα είπε το μεταξύ.
2: Ναι. Ναι, ρε φίλε, αυτό καταλαβαίνει. Η κάρτα, ένα καραβότο, αυτό καταλαβαίνει. Με το καλημέρα δεν θέλει τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο.
3: Άκου. Δεν χρειάζεται καν να πει καλημέρα. Με το καλή. Έχω καταλάβει.
2: Ναι, με το κάπα, με το κάπα.
4: Τι καλή που είσαστε. Έχω ξαναπάρει, αλλά τώρα ήθελα πάρα πολύ να
3: έχει διαθμίσει. Γιατί όχι, έχει ξαναπάρει.
2: Γιατί από σήμερα όποιος έχει ξαναπάρει δεν παίζει. Σήμερα κρίμα, κρίμα.
5: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλώς
5: από τον κύριο.
2: Πώς αλλάζουν όλα. Αλλάζει ραδιόφωνο. Ακούει άλλη εκπομπή.
3: Το όνομά σας ποιο είναι?
4: Μαργαρίτα.
3: Γεια σου, Μαργαρίτα μας.
2: Μαργαρίτα, μας αγαπάς, δεν μας αγαπάς? Θα αποδειχθεί τώρα με το γράμμα νι.
3: Το νι, λες, ε?
2: Βεβαίως, ξεκινάμε.
3: Θα σας πω κάτι, έχουμε καιρό να παίξουμε το νι.
4: Νι, συγγνώμη, μίνι.
2: Νι.
4: Μι, ωραία.
2: Νι.
3: Νι.
2: Νι. Το νι, νι.
5: Όπως νίτσα,
2: το νι, νι, το νι, νι.
4: Ωραία, ωραία.
2: Ζώο. Ησυχία, ησυχία.
3: Λέμε, αυτός είναι μία.
2: Μεγάλη.
3: Είναι πονηρό το ζώο αυτό, θεωρείται.
2: Μεγάλη.
4: Πάμε άλλα και θα το σκεφτώ.
3: Εντάξει.
2: Όνομα.
4: Νίκος.
2: Πράγμα.
4: Δουλάβη.
2: Φυτό.
4: Φυτό. Νούχαρο. Μυφίτσα. Μυφίτσα για τον
2: μπράβο, μπράβο, φαγητό, μπράβο, φαγητό, έλα, φαγητό.
4: Πάμε, πάμε. Φαγητό.
2: Ναι.
4: Τολμαδάκια.
2: Πόλη.
4: Πόλη. Νάξος.
5: Σωστό.
2: Σωστό, χώρα. Χώρα.
3: Στην Αφρική
4: Νάπολη.
3: Πήγαινε.
5: Όχι,
2: χώρα, όχι, όχι, χώρα, χώρα, χώρα. Στην Αφρική.
3: Αφρική πήγαινε, στην Αφρική.
5: Με τους Μασάι.
4: Νότια Ζηλανδία. Νότια Αφρική.
5: Μπράβο, νότια Αφρική.
2: Επάγγελμα, επάγγελμα.
4: Ναυτικός.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Αμάρε με τις ποδοσφαιρικές. Τι σουτ.
2: Πού να το βρει.
3: Πού να το βρει.
2: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Πολύ ωραίο ποτάμι.
4: Όχι,
3: όχι, Μαργαρίτα, γιατί, γιατί, γιατί,
2: γιατί δεν βοήθησες λίγο τη Μαργαρίτα?
3: Πώς δεν βοήθησα?
2: Στο ποτάμι, τι είπε στο ποτάμι?
5: Τίποτα
2: δεν είπε. Να πει ότι το αναφέραμε πριν με τον Γάιδαρο, ότι εκεί κοντά εξημερώθηκε, είπαμε, στον Ήλο. Το είπαμε.
4: Ναι,
2: μας άκουγε.
3: Α, δεν τον σκεφτόμουν. Τον
5: ένα
3: σκεφτόμουν,
5: χατζικυριάκιο να ρίχνες.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Σκεφτόμουν τον Έστω.
2: Ναι, το είπαμε, στον Ήλο. Το είπαμε.
4: Ναι,
2: μας άκουγε.
3: Α, δεν τον σκεφτόμουν. Τον
5: ένα

0: Τι λοιπόν εδώ δρόμος, 89,8.
1: Θέλω να πω σε όλους.
2: Α, θέλεις να πεις.
1: Α, όχι, παρακαλώ.
2: Όχι, παραχωρήσω. Όχι, λέγε. Γιατί σε είδα ότι είχες.
1: Μπορεί να το μετανιώσει μου το παραχώρησε. Όχι, ρε, θέλω να πω ότι για όλους τους ανθρώπους που ξεκινάνε το πρωί να πάνε στη δουλειά τους και να πω από τι έχω να κάνω πάλι σήμερα και δεν μου αρέσει η δουλειά μου και τι είναι αυτά τα πράγματα και νιώθουν λίγο περίεργα και λίγο. Παιδιά, να σκεφτείτε ότι χθες είδαμε να κυνηγάνε στο αεροδρόμιο τον James Hetfield.
0: Α, ναι, καλά, εντάξει.
1: Ο Γρηγόρης Μπάκας.
2: Ο Γρηγόρης, ναι.
1: Να τον έχει πάρει.
0: Είναι συνέχεια στο αεροδρόμιο ο Γρηγόρης.
1: Ναι, είναι μόνιμο στα μόνα. Αλλά εντάξει, το χθεσινό, παιδί μου, ήταν.
0: Όταν βλέπεις τον Γρηγόρη, πες ότι πας στο αεροδρόμιο και τον βλέπεις από μακριά, εάν είσαι τυχερή και τον έχεις δει πρώτη, πριν σε δει αυτός, κάνεις μεταβολή.
2: Όχι, ρε, καταρχάς.
0: Πάντα μιλάς στον Γρηγόρη.
2: Καταρχάς, εμένα είναι φίλος μου και έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια μαζί.
0: Άλλο αυτό.
2: Οπότε, όταν το βλέπω, του κάνω μια έτσι το χεράκι πάνω και μου λέει.
0: Α, δεν θες.
2: Κατάλαβα.
0: Αν είσαι με κάποιο πρόσωπο που δεν θέλεις.
2: Κατεβάζει την κάμερα.
0: Και του κάνεις νόημα.
2: Ναι, του σηκώνω το χέρι.
0: Είσαι δίπλα σου, είναι κάποιο.
2: Του λέω, αγάπη μου, σε παρακαλώ.
0: Κάποιο που δεν πρέπει να δει. Κατάλαβε. Κάποιο που δεν πρέπει να εμφανιστεί.
1: Εγώ άλλο θα να σχολιάσω. Εντάξει, επειδή είναι φίλο Κατερίνα και σέβομαι τη φιλία, δεν θα πω κάτι.
2: Τι θα έλεγε.
0: Για το Μετάλλικα θε να πει.
1: Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να καταλάβω τι μέγεθο είναι αυτό ο τύπο ο οποίο έσκασε εδώ πέρα. Είναι ο frontman των Μετάλλικα. Δεν ξέρω αν έχουμε. Άρεσε να σα αρέσει η μουσική του. Τι είναι η Μετάλλικα, α πούμε τώρα.
0: Αυτόν
1: τον τύπο λοιπόν τον πήρα από πίσω, λε και είναι κάποιο, ξέρω εγώ, άνθιπο celebrity που έχει γυρίσει το survivor και σου λέει, έλα, φίλε, πώ πέρασε. Και τον προσπαθούσε να τον ρωτήσει.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει
2: και
0: μια ισότητα.
1: Κατά την άποψή μου, ήταν αδιανόητα ευγενή ο Hetfield. Του απάντησε, είμαι κουρασμένο, αλλά όλα καλά, ήρθα αυτά εδώ να ροκάρω. Άρχισε μετά να του προωθεί, ναι, μήπω να κάτσετε εδώ, γιατί έχουμε ήλιο, θάλασσα κτλ. Του κάνει και
2: λίγο. Τι να του πήγε τώρα.
1: Και παρόλα αυτά που ο άνθρωπο ήταν. Okay. Ναι, μετά από 15 ώρες ταξίδι, ο Γιώργος Λιάγκας κάλεσε αγενέστατο. Αναρωτήθηκε αν τον ξέρει η μάνα του.
0: Μη μου πεις, είπε τέτοια
1: πράγματα.
0: Ποιος είναι αυτός.
1: Εδώ μας μίλησε ολόκληρος Brad Pitt. Αυτός ποιος είναι. Ευτυχώς κάποιος πάει να σώσει την κατάσταση. Του λέει,

0: Αν το δεις λίγο, είναι ενδεχομένως μεγαλύτερο όνομα και από τον Brad Pitt. Είναι...
1: Έλα ρε τώρα, ποιος το ξέρει, ούτε μάλλον το ξέρει.
2: Πω, είναι ακριβώς σαν το ανέκδοτο με τον Πάπα.
0: Το... Μπράβο, ποιος είναι ο Μιτσάρας, ποιος είναι αυτός είναι στο Μιτσάρα.
2: Ποιος είναι αυτός δίπλα. Καταπληκτικό.
0: Αυτή είναι ελληνική τηλεόραση.
2: Πάντως να πω κάτι.
0: 2026.
3: Αυτό δεν το είδα, είδα όμως το απόσπασμα του Μπάκα.
2: Ναι, για το Γρηγόρη. Εντάξει, η δουλειά του είναι. Εμένα μου άρεσε που τον πήρε από πίσω.
0: Σου άρεσε που πήρε από πίσω τον Τζέιμς Χέτφιλντ.
2: Αυτό δεν πειράζει. Πήρε κάτι. Πήρε κάτι. Ω ρεπόρτερ, πήρε αυτό.
3: Μπορεί, ας πούμε, όντως κάποιοι να μην το γνωρίζουν. Παρόλο που όντως είναι. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι ένας μύθος μουσικής ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά τον ξέρει πάρα πολύ καλά η Χρυσή Ζορκάδη, που είναι η αρχισυντάκτρια της εκπομπής. Γιατί είπε ότι πείτε κάτι για τη Χρύσα μας που είναι η αρχισυντάκτρια. Και,
0: και
3: είναι...
0: περίμενε ας πούμε να πει
2: να πω λίγο την άποψή μου. Μια στιγμή παιδιά, μπορούμε να πούμε λίγο την άποψή μας. Να πούμε λοιπόν ότι η δουλειά του ρεπόρτερ είναι αυτή. Τι ποια είναι λοιπόν να αποσπάσει μια δήλωση από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να είναι τεράστιο μέγεθος, να είναι το μεγαλύτερο μέγεθος, δεν έχει σημασία. Ο Μπάκας λοιπόν έκανε αυτό που έπρεπε και το έκανε νομίζω πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, άλλο αυτό, το σχόλιο από το πλατό μέσα είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
3: Φυσικά,
2: το να πεις αγενέστατο αυτόν τον άνθρωπο που όντως λειτουργήσε με ευγένεια, αυτό είναι διακριτικό.
3: Κοίταξε, θα σου πω, δεν το έχω δει. Δεν είναι ότι δεν εμπιστεύομαι το Γιάννη, δεν το έχω δει, δεν ξέρω πώς τα είπε δηλαδή ο Λιάγκας αυτά τα πράγματα για να μπορέσω να σχολιάσω πάνω σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνει πλάκα.
2: Δες το.
3: Θα μπορώ τώρα να το
2: τώρα,
3: δω.
2: Τώρα.
3: Πού να το βρω. Πού να το βρω. Πρέπει να μπω μέσα στις εκπομπές του Αντένα για να το δω.
2: Πάντως έγραψε. Ποιος είναι αυτός ρε παιδιά δίπλα στο... πώς είναι, στο Μιτσάρα.
0: Ποιος είναι στο Μιτσάρα.
2: Μιτσάρα. Τέλειο. Λοιπόν,
0: αυτά τώρα τα ωραία.
2: Έχουμε και... Γιάννη, για πες.
0: Να σας πω εγώ για τα καλά νέα της ημέρας. Πως η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps. Αλλά ποιο είναι το μαγικό της υπόθεσης? Χωρίς οπτική ίνα. Παιδιά, εδώ είναι το κόλπο για να μην ανησυχείτε, για να μην αγχώνεστε αν, πότε και πώς θα φτάσει η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σας. Εδώ είναι η Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: σταματήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την 9η τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
12: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2:10 το μεσημέρι στο Star.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 39 και πάμε τώρα στο δικό σας προβληματισμό από την Κατερίνα Καραβάτου.
1: Σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εσείς μπορείτε να μιλήσετε μέσα από τα μηνύματά σας στην Άννα που αυτή στέλνει επί της ουσίας τον προβληματισμό και το Viber μας είναι το 69 87 898 898. Τι λέει λοιπόν η Άννα, λέει τα εξής. Με τον σύντροφό μου έχουμε 10 χρόνια διαφορά και αυτό φαίνεται ακόμα και στα πιο απλά.
2: Ποιος είναι μεγαλύτερος?
0: Ο σύντροφος.
1: Ο σύντροφος, σίγουρα. Όπως
2: σίγουρα
1: η έξοδος.
2: Γιατί?
1: Γιατί το έχω διαβάσει αρχικά.
2: Εντάξει. Okay.
1: Που μου δίνει, ας πούμε, μια δυνατότητα να δώσω μια σαφή απάντηση.
2: Το δέχομαι.
1: Λοιπόν, όταν του λέω να πάμε για ποτό, εκείνος σκέφτεται κάτι χαλαρό και νωρίς για να κοιμηθούμε.
0: Και να υπάρχει σκαμπό.
1: Για το σκαμπό δεν λέει.
0: Αν δεν είναι.
2: Αν όχι πολυθρόνα.
0: Δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Καλά, εννοείται. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Έχεις σκαμπό. Πάμε. Συμφωνώ, λοιπόν. Συνέχισε.
1: Πώς το λέει ο Μπουγάς? Έχεις. Θέλεις.
2: Μπουζούκια, πάμε.
1: Πάμε. Αυτό. Εγώ από την άλλη, η έξοδός μου δηλαδή, ξεκινάει μετά τις 12. Πόσο χρονών είσαι? Δεν είναι μόνο το πότε θα βγούμε, αλλά φαίνεται ότι έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς.
0: 12 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Πού ζήστε, δεκαετία 90?
1: Ήταν το 90, ρε Άννα. 2000. Το 90, ρε Άννα, αυτό.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Λοιπόν, πώς βρίσκεις τώρα μία λύση, αναρωτιέται η Άννα, που να βολεύει και τους δυο. Και τους δυο...
0: Η μόνη λύση που βολεύει και τους δυο... Όχι, δεν είναι να χωρίσουμε.
1: Α, δεν είναι.
0: Η μόνη λύση, Κατερίνα, που βολεύει και τους δυο, Γιάννη, είναι... να έχουν διαφορετικές εξόδους, διαφορετικές παρέες. Δηλαδή βγαίνει αυτή με τις φίλες της μετά τις 12. Κάθεται ο τύπος, σπιτάκι, αραχτός.
1: Κοιμάται. Ναι,
0: κοιμάται, βγαίνει πριν αυτός.
1: Παίρνει το μαγνήσιο
0: και
1: του.
0: Μπράβο, την επόμενη μέρα τα λένε πώς περάσατε, όλα καλά και συνεχίζουν.
2: Θα μακροημερεύσει αυτή η σχέση, είμαι σίγουρος.
0: Μόνο έτσι θα πάει καλά.
1: Το παιδί το άλλο σηκώνεται, πάει στη δουλειά, μετά πάει στο καφενείο, παίζει ένα τάβλι, πηγαίνει σπίτι της, λέει αν κέρδισε ή όχι.
2: Με έναν τρόπο, χωρίς να το κάνεις ξεκάθαρο, παίρνεις το μέρος της κοπέλας. Τον άλλον τον έβαλες να παίρνει μαγνήσιο.
0: Ναι, να παίρνει τάβλι.
2: Να παίζει τάβλι στο καφενείο.
0: Μια υποτίμηση την είδαμε.
2: Να παίζει τάβλι στο καφενείο.
0: Λίγο ρούχλα τον έκανε.
2: Τον έκανε τελείως συνταξιούχο.
0: Παπουδερή. Όχι. Μπορεί να είναι να περνάει πολύ ωραία νωρίτερα
1: όμως. Θα αποδομήσω τα επιχειρήματα.
0: Πόσο
1: το παίρνω
0: μαγνήσιο. Να πιει το χαμομηλάκι του.
2: Να
0: πάρει το τσαγάκι του και να βγει η άλλη έξω. Παιδιά,
1: παίρνω μαγνήσιο κάθε μέρα. Ναι. Εγώ, εμένα που με βλέπετε. Γιατί κάνει πολύ καλό στα
0: νερά. Τάβλι, τάβλι όμως, μας παίζει τάβλι.
2: Τάβλι στο καφενείο παίζεις.
1: Αδειμονώ κάποιος να με παίξει τάβλι και δεν με παίζει κανείς.
2: Σε παίζω ό,τι θες, αλλά με στοίχημα.
0: Τα παίζεις για τα τρία.
1: Γιατί ρε φίλε, ας και πούμε.
2: Ωραία, χωρίς στοίχημα.
0: Και τα τρία τα παίζεις.
1: Φυσικά και τα τρία τα παίζεις.
2: Καλά, μα δεν παίζει και τα τρία, δεν συζητούσαμε.
1: Αφού οι γονείς μετράς,
0: μετράς τα πουλιά.
1: Τι εννοείς να μετράω τα πουλιά?
0: Μετράς τις θέσεις.
2: Για το 1, 2, 3, 4, 5.
1: Μου έχει συμβεί να μετρήσω.
0: Ή κατευθείαν πας τακ τακ το βάζεις.
1: Όχι ρε, μου έχει συμβεί και να μετρήσω.
2: Δεν με πειράζει.
1: Αν εννοείς αν είναι επαγγελματίες, ας πούμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, παίρνεις το τέτοιο, το βάζεις κατευθείαν. 4-6. Παπ, παπ.
1: Είναι ορισμένες θέσεις που τις ξέρω απ' έξω. Άλλες θα χρειαστεί να μετρήσω.
0: Θέλει δουλειά ακόμα.
2: Δεν είμαι αυστηρός εγώ σε αυτό.
1: Άμα είναι.
2: Όχι, μωρέ. Άμα θα μετρήσω, θα μετρήσω.
1: Αν
2: θα με κλέψει, ας μετρήσει.
1: Αν είμαι, ας πούμε, έτσι πως το βλέπω το τάβλι, στη μέση πάνω αριστερά και μου ήρθε 6-5, θα πρέπει να μετρήσω. 6 και μετά να το πάω 5, κατάλαβες. Αυτό.
0: Οκ, συνέχισε.
1: Άρα, όχι, δεν τον θεωρώ ρούχλα. Τον θεωρώ έναν άνθρωπο επιπέδου.
2: Ρούχλα με επίπεδο.
1: Έξυπνο, okay. Που φροντίζει τα νεύρα του.
0: Μάλιστα. Αυτό. Ωραία, ωραία.
1: Απλά η Άννα είναι σε άλλη φάση. Γι' αυτό είπα ότι αυτό τώρα δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Χιόνια...
2: Εντάξει, δεν είναι εύκολο τώρα. Κατά ψέματα. Μετά τις 12, ας πούμε, μετά τις 12 είναι τρομερό να πεις έναν άνθρωπο.
0: Τις 12 και 12.
2: Μετά τις 12.
0: Που αυτό έγινε τα παλιά.
1: Καταρχάς, εμείς μετά τις 12 ξυπνάμε για να πάμε στη δουλειά.
2: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, το ξέρεις ότι μετά έχουμε πολύ ωραίο δώρο γιατί θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά και υπάρχει ένα φοβερό πακέτο αξίας 100 ευρώ.
1: Καλά το συζητά. Είναι από την αγαπημένη μου Elixir Makeup, που είναι αυτή η ελληνική εταιρεία καλλιτικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη μου και με δυναμική παρουσία στο χώρο της ομορφιάς εδώ και 15 χρόνια. Προσφέρει οικονομικά αλλά υψηλής ποιότητας προϊόντα. Θέλω λίγο να δώσουμε μία βάση σε αυτό, τα οποία έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ στο κοινό και έχουν γίνει και viral στο TikTok. Και αυτό ενισχύει βέβαια ακόμη περισσότερο τη δυναμική και την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας, η οποία θέλω να σας πω ότι έχει πάρα πολύ ισχυρή διεθνή παρουσία. Σε πόσες χώρες, Γιάννη, για να δω αν είσαι καλός.
2: 40 χώρες.
1: Εξάγουμε τα προϊόντα.
2: 30 χώρες.
0: 34.
1: Σε 33 χώρες. Σε 33 χώρες.
0: Πολύ κοντά. Ωραία, να πούμε και το τηλέφωνο 211-1891-898. Σε λίγο τρία τραγούδια στη σειρά σας περιμένουμε.
1: Ενώ τώρα θα ακούσουμε το Begging. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση, εσένα.
0: Πολύ ωραία.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 7 και 48 σε λίγο. Σε 4,
5: να περιμένουμε, να πάει και 48.
4: 2, 1, μην, τώρα.
5: Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε.
4: Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα και να πούμε μια καλημέρα στη φίλη μας.
5: Πού ξέρεις ότι είναι φίλη και δεν είναι φίλος?
0: Το αισθάνεται. Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα.
4: Ακούμε, Κατερίνα, τι άνθρωπος είναι?
0: Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ. Άκου, ή έχει κοιμηθεί πολύ καλά.
4: Συμφωνώ.
0: Ή δεν έχει κοιμηθεί καθόλου.
4: Όχι, έχει κοιμηθεί πολύ καλά.
0: Είναι δεν. Αυτή η περίπτωση, ας πούμε, ενέργειας. Είναι πάρα πολύ ψηλά ενεργειακά. Και χαίρεται πάρα πολύ που μας ακούει.
4: Είναι έτσι η αγαπημένη μας?
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Έχω κοιμηθεί μέτρια το βράδυ.
0: Δεν έπεισα μέσα.
4: Γιατί είχατε κάποιο εφιάλτη?
6: Ναι, εφιάλτη και ανησυχίες πολλές.
0: Γιατί αγάπη μου, ποιο είναι?
5: Για τον Παναθηναϊκό, και εγώ δεν κοιμήθηκα. Σήμερα είναι όλη χρονιά, Κατερίνα.
6: Αυτό,
5: σήμερα.
6: Άλλα, γεια σου.
5: Αχ, πώς σε καταλαβαίνω. Και εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
4: Έχετε αγωνία σήμερα,
5: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Συγγνώμη, επειδή ασχολούμαι μόνο με τον ΠΑΟΚ, τι συμβαίνει σήμερα?
4: Πέσει με τη Βαλένθια.
5: Χάσαμε τον
0: Βαλένθια σήμερα.
5: Σήμερα είναι όλα τα λεφτά. Σήμερα είναι αίμα κι άμμος. Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
0: Μάλιστα. Το όνομά σου ποιο είναι?
6: Κυριακή ονομάζομαι.
0: Κυριακή μου, ξέρουμε από σε...
5: Ωραία που είναι η Κυριακή.
0: Βέβαια.
5: Μάνα ήταν πιο
6: μεγάλη.
5: Ναι,
0: ξέρουμε από σένα λοιπόν ότι έχεις κοιμηθεί μέτρια, ότι σε λένε Κυριακή, ότι είσαι Παναθηναϊκός. Τι άλλο πιστεύεις ότι θα έπρεπε να ξέρουμε για σένα?
6: Ότι είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Μπράβο.
5: Α, αυτό είναι.
0: Είναι πολύ ζω... το ζώδιο
5: τέλεια.
0: Θέλω να μου πεις.
6: Προτιμώ να είμαι πολύ θετικός άνθρωπος.
0: Καλά κάνεις.
6: Δεν είναι όλα καλά.
0: Τι ζώδιο είσαι, θέλω να μου πεις?
6: Θέλετε να μαντέψετε, να δείτε άνθρωπο?
5: Όχι.
0: Όχι, θέλω να μαντέψω εγώ. Πολύ θετικός άνθρωπος είναι. Είσαι δίδυμος.
6: Πολύ σωστή.
0: Καταπληκτικό.
4: Κοίτα.
0: Καταπληκτικό.
4: Είναι καλό αυτό δηλαδή?
0: Τι εννοείς?
4: Ότι
0: την κατάλαβα, την κατάλαβα.
4: Καλός άνθρωπος και δίδυμος.
0: Την κατάλαβα, την κατάλαβα. Το έχει τέλος πάντων. Είναι δίδυμος.
4: Μπράβο. Φοβερό.
6: Δημάκι είμαι, ναι.
4: Είσαι έτοιμη?
6: Είστε παρεξηγημένο ζώδιο, νομίζω.
0: Είναι λίγο, είστε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Σας αγαπάμε.
4: Α, ωραία.
6: Να είστε
4: λοιπόν
6: καλά.
0: Α, και σε λίγο είσαι και γενέθλια. Πότε είναι τα γενέθλιά σου? Πότε είναι τα γενέθλια, Κυριακή?
5: Δεν θυμάται.
0: Δεν θυμάται. Πού πήγε η Κυριακή, ρε?
5: Μάμα, με αρχίζουν και μιλάμε για ζώδια.
6: 7
0: Ιουνίου, μα ούτε. 7 Ιουνίου, τέλεια.
4: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας, αγαπημένη μας Κυριακή που είσαι δίδυμος και έχεις κοιμηθεί λίγο και είσαι και καλός άνθρωπος. 3, 2, 1, φύγαμε!

0: Κιώτο, το πιώτα, το πουθενά.
1: Το πουθενά, μπράβο, μπράβο, το πουθενά.
2: Μπράβο,
1: και με αυτό έχεις πάρει.
3: Έπρεπε να βάλουμε και του Μαργαρίτη. Οι δρόμοι που τραβάμε και ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε.
2: Ο δικός μου.
3: Αυτό.
2: Μπράβο, πολύ καλό.
1: Χριστόγιάννης δεν μπορεί καθόλου να τραγουδήσει.
3: Άκου ποιος μιλάει. Ποιος είναι χειρότερος, πες.
2: Δεν παίρνω θέση, δεν παίρνω σε αυτό το μπιφ.
1: Εσύ είσαι χειρότερος.
3: Νομίζω ότι εσύ είσαι χειρότερη.
1: Και καλύτερος ο Χρήστος Μάρας τώρα που έρχεται.

0: Δρόμος 89,8 και δεν ξέρω αν το είδατε αυτό στην Ινδία. Προκάλεσε σοκ. Είναι ένας τύπος που ξέθαψε τη σωρό της αδερφής του για να αποδείξει το θάνατό της στην τράπεζα. Για να πάρει τα. Α, το έχουμε πει.
1: Όχι, δεν ήσουν εδώ.
0: Α, μάλιστα. Ναι, okay.
1: Ναι, ναι. Δεν ήσουν okay, εδώ. Εντάξει. Αλλά είναι καταπληκτικό.
2: Ειδική γραφειοκρατία, φίλε.
0: Ειδική γραφειοκρατία, ναι.
2: Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, και αλλού είναι και εδώ. Για να αποδείξει. Ναι, και... δηλαδή. Κάπου είχαμε ακούσει κάτι, κάποιος έκανε.
2: Είχε γίνει και εδώ. Εμέναν ο οποίος προσπαθούσε κάτι να δηλώσει για το θάνατο της μητέρας και δεν το δεχόντουσε. Εντάξει, δεν έφτασε σε αυτό το σημείο το ακραίο φυσικά ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσε να αποδείξει ότι είναι νεκρός. Βέβαια, το πιο παράλογο το οποίο έχουμε βιώσει είναι το ανάποδο. Ότι του είχαν κόψει τη σύνταξη επειδή του λέγανε ότι είναι. Νεκρός.
0: Α, ότι ναι.
2: Και προσπαθούσε να αποδείξει ότι είναι ζωντανός.
1: Ότι δεν είναι νεκρός.
2: Αυτό είναι το αντίστροφο. Αυτό νομίζω ότι είναι, ναι, ναι, ακόμα,
1: είναι
2: καλύτερο, ακόμα καλύτερο.
1: Και αλήθεια, έτσι που σας ακούω, ενασμενίζομαι.
2: Τι κάνεις?
1: Ενασμενίζομαι. Είναι η καινούργια λέξη που έχω μάθει αυτή.
2: Αλήθεια, λες, τι σημαίνει, δεν ξέρω.
1: Ενασμενίζομαι.
0: Προβληματίζομαι.
1: Όχι.
2: Χαίρεσαι.
0: Όχι, χαίρομαι.
1: Είναι πολύ κοντά στο χαίρομαι. Ενασμενίζομαι.
0: Ενθουσιάζομαι.
1: Σας καμαρώνω.
0: Σας καμαρώνω.
1: Σας καμαρώνω.
2: Τι ωραία λέξη.
1: Ενασμενίζομαι.
0: Τι ωραία λέξη αυτή. Κάτσε να τη σημειώσω.
2: Μετά το ρόφο περπερίθρα που είχαμε πει εδώ, ναι, παίζαν οι δεύτεροι αγαπημένοι.
1: Ενασμενίζομαι.
2: Ενασμενίζομαι έναν ρόφο περπερίθρα. Τι ωραίο. Ενασμενίζομαι. Πού την άκουσε?
1: Είναι αυτό που διαβάζω τις διάφορες λέξεις για να μαθαίνω διάφορα. Έχω να σου πω.
2: Πού τις διαπώς, δηλαδή, σε λεξικό.
1: Σε λεξικά, ναι.
2: Αλήθεια το κάνεις αυτό, δεν το ήξερα.
1: Ρε, αυτό είναι. Καταρχάς, πολύ ωραίο. Εγώ όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, το πρώτο πράγμα που άκουσα και ενθουσιάστηκα είναι ότι το πιο σημαντικό βιβλίο που υπάρχει στον κόσμο είναι το λεξικό.
2: Τεγόπουλος Φυτράκης.
1: Όχι ένα συγκεκριμένο λεξικό.
2: Α, γενικώς.
1: Το λεξικό. Κατάλαβες.
0: Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου να παρακολουθώ αυτά τα βιντεάκια στα social γενικότερα, mm-hmm, που λέει ήξερες αυτή τη λέξη τι σημαίνει ή αυτή η φράση που λένε για πάρα πολλές φράσεις, για πολλές λέξεις. Ναι, ναι.
1: Καλά, τώρα που μου το είπες, με το που επιστρέψουμε, θα σας διαλύσω μένα. Από χαρά εννοώ.
0: Για πάμε.
1: Και θα ενασμενιστείτε για μένα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το άλλο το οποίο με ενασμενίζει. Βέβαια δεν είναι, αυτό είναι παθητικό, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Όπως και να έχει, είναι το γεγονός ότι υπάρχει Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet, διότι δεν πρέπει να ανησυχούμε πια για το αν γίνονται έργα, πώς γίνονται τα έργα, πότε θα τελειώσουν τα έργα, αν θα γίνουν έργα, οτιδήποτε.
0: Δεν ενασμενίζεσαι με τα έργα σίγουρα.
1: Καθόλου, έτσι, καθόλου, ναι, ναι, ναι, καθόλου, καθόλου. Αλλά ενασμενίζομαι. Το Nova 5G Home Internet, γιατί έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς την οπτική ίνα. Όπως τα ακούσατε, τα λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Lipton Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Total 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Έμεινε ένας.
11: Εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
12: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
14: Καλημέρα, Κατερίνα.
13: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
14: Ο Χρήστος.
15: Ο Γιάννης.
13: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
16: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
13: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
14: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
13: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
16: Δηλαδή?
13: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
14: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
13: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
14: Μόνο
13: στο δρόμο
16: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, λοιπόν, 8 και 2 είναι η δεύτερη ώρα μας και σε ένα μικρό χωριό της Ιταλίας.
2: Ναι.
3: Πόσο μικρό?
1: Κάτοικοι, μικρό θα έλεγα, θα καταλάβετε από αυτά που θα πούμε πόσο μικρό είναι. Οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί εξαιτίας παγωνιών.
3: Έχει γίνει χαμός εμφύλιος.
1: Που κυκλοφορούν ελεύθερα και ουρλιάζουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
2: Πώς κάνει το παγόνι, Χρήστο?
3: Πολύ δύσκολο το παγόνι. Άμα μπορέσει να κάνει φίλε και παγόνι.
2: Εδώ έχει κάνει γάιδαρο σαν γάιδαρο.
3: Ναι, ο γάιδαρο είναι πιο. Το παγόνι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά.
2: Είδε τι ωραία το κάνει το παγόνι.
3: Κάτσε στο βάλω να δει, να δούμε πόσο κοντά
1: είναι. Δεν ξέρω, τώρα το έκανα.
3: Τσούτσο! Άτο.
1: Ναι.
2: Αν κάνει όχι, είναι πιο τσιριχτό.
3: Δώσε λίγο παγόνι. Είναι από την αποκρίτριά μας.
2: Ναι,
3: Ρώμη.
1: Γράψει, γράψει.
3: Παγόνι ήθελα.
1: Οι φωνές τους λέει είναι τόσο δυνατές που πολλοί λένε ότι.
2: Για κάνε λίγο για τώρα το άξιο.
3: Πολύ δύσκολο.
2: Όχι, αυτό είναι γάτα.
1: Ναι, είναι, είναι δύσκολο.
3: Είχα παγόνια, είχαμε παγόνια στο σχολείο που πήγαινα δημοτικό. Για κάποιον.
2: Πού ήσουν στο Buckingham?
3: Αφού.
2: Πού πήγαινε σχολείο? Σε ανάκτορο.
3: Στο Buckingham.
2: Πόσο πλήρωναν οι γονείς σου την ημέρα? 10 χιλιάρικα.
1: Είχε λίμνη μέσα.
3: Όχι, είχε παγόνια.
2: Άσε μας ρε που είχες και τα παγόνια εκεί πέρα. Και βολότερναν στην αυλή.
3: Ναι ρε, είχε παγόνια σου λέω.
2: Χρήστο, γιατί μας δουλεύει έτσι ρε?
3: Λοιπόν.
1: Πού ήταν, στο Βιερονά?
3: Όχι, αφού έχω πει ότι δημοτικό, πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο.
1: Α,
2: Τι βλέπεις.
3: Να στείλει μήνυμα όποιος πήγαινε την περίοδο. Πότε ήταν τώρα εγώ που ήμουν στο δημοτικό?
2: Την περίοδο εκείνη.
3: 91-97.
1: Ναι, ναι.
3: Αν είχε παγόνια ή όχι, να με βεβαιώσει. Να πω το σχολείο.
2: Το 91 πήγαινε σε
3: δημοτικό. Το 91 πήγαν νήπιο. Στο ίδιο σχολείο πήγα νήπιο και όλε τι τάξει του δημοτικού. Σε όλε τι τάξει του δημοτικού και στον νήπιο είχαμε παγόνια.
2: Και τι κάνανε?
3: Κόβανε βόλτες ανάμεσά μας στο διάλειμμα.
1: Κράζανε.
2: Μόνο παγόνια.
1: Κράζανε.
3: Μόνο παγόνια.
2: Δεν είχατε ζεύρες.
1: Κράζανε ρε.
2: Δεν είχατε καμιλοπαρδάλης.
3: Τι να κράζουνε ρε.
1: Αυτό που λέτε.
3: Αυτό το κάνανε. Βέβαια το κάνανε. Και ποιο παγόνι ανοίγει τα φτερά του?
2: Η μοίρα.
3: Τι?
2: Α, συγγνώμη, γιατί είναι το, αυτό που λέει.
3: Το ωραίο που κάνει το άπλωμα των φτερών που ανοίγει.
1: Στον Εθνικό Κύπρο υπάρχουν τέτοια.
2: Ποιο παγόνι δεν το κάνει?
3: Ποιο το κάνει και αντίστοιχα ποιο δεν το κάνει?
2: Αυτό που ανοίγει.
1: Το θηλυκό.
2: Μόνο το θηλυκό.
3: Το θηλυκό ανοίγει.
2: Είστε σίγουροι? Πιστεύω ότι είναι σίγουρο το αρσενικό το οποίο ανοίγει τα φτερά.
1: Το θηλυκό.
2: Καθόλου το θηλυκό.
3: Όντε δεν το θυμάμαι ανάποδα. Ποιο παγόνι ανοίγει τα φτερά?
1: Εγώ λέω το θηλυκό ανοίγει.
2: Εγώ λέω το αρσενικό σίγουρα.
3: Το αρσενικό είναι, ναι.
1: Αρσενικό,
3: Το κάνει για να προσελκύσει το θηλυκό σαν φλερτ.
2: Ακριβώς.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Ναι.
3: Αυτά ήθελα να πω. Έχω ζήσει με παγόνια,
2: έχει
3: δηλαδή.
2: Έχω ζήσει και με παγόνια. Ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Έχουμε ώρα τώρα να πούμε για τις λέξεις.
3: Πάρε,
2: ή
3: πάρε
2: όχι.
3: Το χρόνο σου.
1: Πάρε. Πες μας, έχεις ένα λεπτό.
2: Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει ενδελέχεια.
1: Ενδελέχεια πάει
3: ενδελέχεια
1: στο συγκρότημα.
2: Εκτός από το συγκρότημα, ναι. Τι σημαίνει ενδελέχεια?
1: Για πες μας, δώσ' μας.
3: Α, περίμενε. Αν το πάμε από το ενδελεχώς, που σημαίνει το έψαξα ενδελεχώς.
1: Δηλαδή εμπισταμένα.
3: Ενδελέχεια, ναι, μήπως σημαίνει μεγάλη ακρίβεια, ας πούμε.
1: Ακρίβεια, ενδελέχεια.
3: Κάτι τέτοιο.
1: Συνέπεια, ακρίβεια, ντροπή.
2: Ντροπή ή καθόλου.
1: Ενδελέχεια.
3: Ενδελεχώς, εγώ από εκεί θα πήγαινα.
1: Ενδελεχώς, με μεγάλη.
2: Ας το κινητό σου κάτω, αν γίνεται.
3: Είπα την απάντηση μου, δεν θα πω κάτι άλλο.
1: Ενδελεχώς, ενδελέχεια.
3: Ψάχνω να βρω πότε διαλύθηκαν οι ενδελέχεια.
2: Η ενδελέχεια.
3: 2009.
1: Ταπεινοφροσύνη.
2: Όχι.
3: Πες το μας, ντε.
2: Λοιπόν, η ενδελέχεια σημαίνει συνεχής επιμονή, αδιάκοπη φροντίδα. Όμως, γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί. Δεν ήξερα και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Ωραία λέξη αυτή. Μπράβο, Κατερίνα. Αυτό πολύ ωραία. Πολύ ωραία αυτό, πραγματικά.
2: Τι που έπαθα το σοκ το μεγάλο.
3: Πού?
2: Αν άκουγες εντελέχεια, δεν θα έλεγες είναι το ίδιο με την εντελέχεια? Δεν είναι το ίδιο, βέβαια.
1: Δεν το καταλάβαμε αυτό καθόλου.
2: Άλλο ενδελέχεια, άλλο εντελέχεια.
1: Α, εντελέχεια.
3: Τι λέει, την ίδια λέξη δεν λέει τώρα?
2: Όχι, δεν λέω την ίδια λέξη. Εκεί
1: είναι
2: δέλτα
1: και τάφ. Δέλτα και τάφ.
2: Άλλο ενδελέχεια. Και άλλο εντελέχεια.
1: Εσύ τι μας ρώτησες?
2: Το ενδελέχεια ρώτησα εγώ.
3: Το ενδελέχεια εγώ δεν το έχω ακούσει.
2: Υπάρχει και ενδελέχεια.
1: Άλλη λέξη αυτή.
2: Ναι.
1: Τι σημαίνει?
2: Αλλά βέβαια δεν λέγεται ενδελέχεια, λέγεται εντελεχία. Ο σωστός τόνος είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά αν το βλέπεις, ας πούμε,
1: χωρίς
2: με
1: τόνο.
2: Γράμματα,
3: το έχει
2: μπλέκει
3: τώρα, το έχει χαθεί μπάλα, το καταλαβαίνεις.
1: Τώρα μας πήγες αλλού. Το εντελέχεια πάντως που είπες ήταν πάρα πολύ ωραίο και το μάθαμε. Το εντελεχεία τι σημαίνει?
2: Πλήρης πραγμάτωση, ολοκλήρωση.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Εντελεχεία.
1: Ένα να μαθαίνουμε, όμως έχει πολλά.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ
3: τώρα
2: το εντελεχεία.
1: Ναι, ένα θέλουμε εμείς.
2: Πλήρης πραγματοσύνη.
3: Ενώ αν μου είχες πει το πρώτο, θα το είχα ξεκάθαρα στο
2: μυαλό. Δηλαδή,
3: τώρα δεν ξέρω ποιο είναι ποιο.
2: Εγώ, ας πούμε τώρα, μαζί σας εδώ, αισθάνομαι μια εντελεχεία όταν έρχομαι.
1: Και μια ενδελέχεια κάποιες φορές.
2: Και κάποιες, ναι, βέβαια, ναι. Γιατί είναι μια διάκοπη φροντίδα αυτή η εντελεχεία. Αλλά αισθάνομαι και εντελέχεια.
1: Νομίζω ότι
2: εντελεχεία.
1: Πολύ κομπλέ είμαστε. Τέλος.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Καθυστερεί αυτήν την ώρα που μιλάμε στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεω μέχρι και Νέα Ιωνία και Τούμπαλιν. Καθυστερεί στην Αττική Οδό εκεί από Φιλής μέχρι Κηφισία στα Φάτενα 20 λεπτάκι. Καθυστερεί και στην έξοδο προς Εθνική Λαμία στην Αττική Οδό. Στην λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο φυσικά. Η άνοδος της Κηφισίας είναι πολύ δύσκολη. Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι θα ζοριστείτε. Στην κάθοδο είναι καλύτερα τα πράγματα. Εκεί στο ύψος του Αμαρουσίου έχει λίγα θεματάκια, μπορούμε να πούμε. Λεωφόρος Καρέας, το ρεύμα προς την Αττική Οδό. Είναι δύσκολη η παραλιακή. Ξεκινάει από την Αλίμου και μετά όλο εκεί προς Πάτο για Πειραιά θα ζοριστείτε. Άνοδος λεωφόρου Συγκρού επίσης είναι δύσκολη. Βασιλής Σοφίας είναι στο κόκκινο. Αυτή πια είναι η Καλλιρόης.
2: Είναι η Καλλιρόης.
3: Η Καλλιρόης είναι δύσκολη βεβαίως. Και το κέντρο γενικώς. Όσο μπορείτε και εκεί στην Αρδιτού έχει τα θεματάκια της. Εντάξει, normal, κανονική Παρασκευούλα.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Λοιπόν, είπαμε ότι θα έχουμε συννεφιές σήμερα στην Αθήνα. Μικρό το ενδεχόμενο για βροχή θα έλεγα. Έχει γύρω στο μεσημεράκι, θερμοκρασία μέχρι 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 12. Ήρθε η ώρα, Καταρίνα, για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Μα δεν βλέπεις με πόση προσοχή.
0: Προσήλωση. Ενδελέχεια και εντελεχεία.
1: Ναι, ναι. Είμαι έτσι.
0: Ο καλός συνάδελφος.
1: Συγκεντρωμένη στο Γιάννη Κορδόνη.
0: Περιμένουμε λοιπόν.
2: Άρχισε την πληροφορία με τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα. Έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα, με φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και στο πώς αυτές προέκυψαν. Ο Αλβέρτος μας έχει δώσει υπέροχες ιστορίες.
1: Με φράσεις είπες.
2: Ναι, θυμάστε.
1: Άκουσα φράσεις και λέω
2: φράσεις. Η αγαπημένη μου εμένα, μέχρι τώρα και του το είπα κιόλας σήμερα, ήταν το ζήσε Μάη μου. Επειδή μπήκε ο Μάιος, να φας τριφύλλη. Θυμάσαι την ιστορία, Καταρίνα.
1: Τι θυμάσαι.
2: Πάμε λοιπόν σε μια φράση που ακούγεται τώρα τελευταία, έτσι γενικώς, γιατί συμβαίνουν πραγματάκια, αλλά εντάξει, δεν θα μπούμε εμείς τώρα σε τέτοιο κουτσομπολιό. Τον έπιασα ή την έπιασα στα πράσα.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι από το πράσιν.
2: Το έχετε σκεφτεί αυτό?
0: Από το πράσιν είναι.
2: Κι όμως δεν είναι από το πράσιν.
0: Όχι από το πράσινο.
2: Δεν όχι, νο. Όχι, όχι.
1: Από το πράτο εννοείς.
2: Πάμε ναι, λοιπόν την περίοδο.
1: Πράσινα άλογα, ας πούμε, ναι. Που δεν είναι πράσινα τα άλογα, αλλά είναι ναι.
2: Εκεί ναι, είναι. Πάμε λοιπόν την περίοδο όπου η Αθήνα
0: πράσα,
2: έγινε.
0: Πρέπει να είναι λάχανα.
2: Τα πράσα, είναι το πράσο.
0: Το πράσο ναι,
2: που κάνουμε πρασόπιτα.
0: Μάλλον από εκεί είναι.
2: Βγαίνει από εκεί κανονικά, δεν έχει κάποια άλλη εκδοχή. Πάμε λοιπόν την εποχή που έγινε η Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους το 1834 και άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται εκεί η κατάσταση. Υπήρχαν πάρα πολλές
0: κλοπές. Τότε να μην έχουμε ένα παππού να έχει κάποια οικοπαιδάκια να πάρει τότε. Σκέψου ότι ήταν πρόβατα γύρω από την Ακρόπολη.
1: Και λέγανε αυτά είναι δικά μου. Και μετά λέγανε οι άλλοι και αυτά είναι δικά μου.
0: Το έπαιρνε ο άλλος το.
2: Και τώρα έχει ένα γκρίζο στην πλάκα, α πούμε, που κάνει κάτι εκατομμυριάκια. Τέλος πάντων, τότε λοιπόν με την ανάπτυξη της πόλης πολλαπλασιάστηκαν οι κλοπές και οι ληστείες. Υπήρχε λοιπόν μια πάρα πολύ γνωστή συμμορία που δρούσε στην πόλη και ήταν του περιβόητου λίσταρχου Καρά. Που είχε γίνει φόβος και τρόμος για τους κατοίκους.
0: Μου αρέσουν πολύ αυτές τις ιστορίες με τους λίσταρχους.
2: Ναι, λίσταρχος Καρά.
0: Μετά και
2: η φήμη των ληστών είχε εξαπλωθεί.
1: Θα μπορούσε να είναι λίσταρχος Καρά βατός.
2: Βεβαίως θα μπορούσε.
1: Ναι, θα μπορούσε. Ναι,
2: εννοείται πως θα μπορούσε. Οι αρχές δεν είχαν καταφέρει να τον συλλάβουν. Ένας από τους στόχους της συμμορίας ήταν το σπίτι του Παπαμελέτη που βρισκόταν στην περιοχή της Κολοκυνθούς. Είχαν ακούσει ληστές, υπήρχε γενικά η φήμη ότι ο παπάς έκρυβε τσουβάλια με φλουριά.
1: Ήταν
2: πλούσιος γενικά ο παπάς και τα έκρυβε σε τσουβάλια με φλουριά. Ένα βράδυ λοιπόν κάνει ντου η συμμορία του λίσταρχου Καρά στο σπίτι του Παπαμελέτη.
1: Οπα.
2: Ο Παπαμελέτης, εκτός από τη φήμη του ήταν πλούσιος, ήταν και ένας νταυραντισμένος, δυνατός και ατρόμητος άνθρωπος. Την ώρα που ο Καράς και η συμμορία του.
0: Στην Παπατσάκαλου.
2: Μπράβο.
0: Έφυγε από τη ζωή.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Έχουν μπει στον κήπο, ο Παπαμελέτης ακούει ένα θόρυβο. Χωρίς να το σκεφτεί καθόλου και να φοβηθεί, βγαίνει έξω να δει τι έχει συνέβη. Ακριβώς στο σημείο όπου είχε φυτέψει πράσα, βλέπει μια σκιά. Χωρίς να διστάσει, επιτίθεται στο ληστή και τον συλλαμβάνει. Αργότερα συλλαμβάνονται και τα υπόλοιπα μέρη της συμμορίας. Ο παπάς δίνει κατάθεση στους αστυνομικούς, περιγράφει το πώς έγινε η σύλληψη και αναφέρει: τον έπιασα στα πράσα. Δηλαδή στο συγκεκριμένο σημείο του κήπου.
1: Καταπληκτικό! Μπράβο, Γιάννη.
2: Και έτσι έμεινε η φράση όταν.
0: Παπαμελέτης λοιπόν έπιασε τον Καρά.
2: Το λίσταρχο Καρά.
0: Ναι, το λίσταρχο Καρά. Έπιασε τον ίδιο το μεγάλο ή με
2: έπιασε τον ίδιο το μεγάλο και μετά συνέλησαν και οι υπόλοιποι.
1: Και πού τον έπιασε?
2: Στα πράσα! Letter Game!
0: Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game.
1: Και όχι μόνο Letter Game, έτσι απλά. Εδώ έχουμε θέματα πάρα πολύ σοβαρά.
0: Δυνατό δώρο, ναι. Αυτά τα δερμοκαλλυντικά ζαρτό. Τι φάση έχει.
1: Θα σου εξηγήσω. Θέλω λίγο να με προσέξετε όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αξίζουμε λάμψη στο δέρμα μας?
2: Ναι!
1: Μπορούμε να την έχουμε?
2: Ναι!
1: Πώς μπορούμε να την έχουμε, θα σας πω εγώ. Με τη ζαρτό, η οποία αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας μας. Έχουμε από τη την Gold Cream που έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά, τα οποία αναζωογονούν την επιδερμίδα και μας χαρίζει φωτεινότητα και νεανική λάμψη. Επίσης, τώρα που θα αρχίσει να βγαίνει ο ήλιος έτσι και εμείς θα βγαίνουμε μάλλον περισσότερο προς τα έξω όπου θα μας βλέπει ο ήλιος, έχουμε τη Sun Protection Cream SPF 50+, η οποία προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Γιατί, παιδιά, ζαρτό, η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα, Χρήστο μου.
0: Πάρτε μας λοιπόν τηλέφωνο στο 211-1891-898. Letter Games σε λίγο με δωράρα.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και ρωτάει ο Παναγιώτης, ο ξάδερφος που από τις Βρυξέλλες βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πηγαίνει από βάρκη ζαστή μεταμόρφωση και μας άκουγε.
2: Καλημέρα του άρεσε
3: Παναγιώτη.
2: Ιστορία.
3: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Ναι, του άρεσε η ιστορία και ρωτάει τελικά, ο Λίσταρχος Καράς ήξερε ότι τα φλουριά είναι κάτω από τα πράσα, εκεί ήταν.
2: Ήξερε ότι είναι θα εκρημένα κάπου στο...
1: Εκεί τα άκρυβε ο τέτοιος.
2: Ότι τα έκρυβε στον κήπο του.
1: Στον κήπο. Άρα στον λοιπόν κήπο. Τα...
2: Τον πέτυχε ο παπάς την ώρα που ήταν εκείνος στα πράσα. Δεν μάλιστα. Ήταν εκεί τα φλουριά. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται.
1: Δεν επιβεβαιώνεται που ήταν, μάλιστα. Όχι. Για να ξέρουμε αυτή τη λεπτομέρεια της ιστορίας. Και πάμε τώρα στον ακροατή μας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Στην ακροάτρια.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
4: Καλά εσείς?
3: Τι ωραία ζωηρή φωνή είναι και αυτή. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είστε όλοι οι ακροατές συντονισμένοι έτσι σε μια χαρά και ζωηράτα που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το όνομά σας?
4: Αφού μας φτιάχνετε το κέφι. Αλεξάνδρα λέγομαι.
3: Γεια σας, Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα, πολύ ωραία. Αλεξάνδρα, με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος.
1: Κάτι άλλο?
4: Είμαι ταμείας.
1: Ταμείας?
4: Ναι, ναι.
3: Ταμείας. Γιατί ξέρεις, Αλεξάνδρο, όταν ακούει ιδιωτικός υπάλληλος, ξαφνικά λέει κάτι άλλο. θέλει
4: ξέρω,
3: κάτι να ξέρει.
1: Ταμείας?
4: Ναι, ναι.
3: Γιατί ξέρεις, Αλεξάνδρο, όταν ακούει ιδιωτικός υπάλληλος, ξαφνικά λέει κάτι.

0: άλλο.
1: Φυτό.
2: Η ανθισμένη λέμε.
0: Αλεγδαλιά.
1: Φαγητό.
0: Αρακάς.
1: Ωραία. Πόλη.
0: Αθήνα.
1: Χώρα.
2: Κοντά στη Βραζιλία είναι η...
0: Αίγυπτος.
1: Επάγγελμα.
2: Η Αργεντινή είναι, αλλά ωραία.
0: Επάγγελμα. Αεροσυνοδός.
2: Ωραία.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
0: ΑΕΚ.
1: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
2: Λέγαμε παλιά η εκτροπή...
0: Αμβραχία.
1: Πράγμα.
0: Αεροπλάνο.
1: Ναι. Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια, Αλεξάνδρα μας.
1: Εντάξει, ήταν κρίμα να χάσει τώρα. Καλά. Από το πράγμα.
0: Πάρα,
1: ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι που παίρνεις και δωράρα. Θα τις ευχαριστηθείς πάρα πολύ αυτές τις κρέμες, το λέω δηλαδή εν τιμή. Και θα ευχαριστηθείς και το τραγούδι αυτό που τα σπάει. Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Να η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8 και...
1: Είδατε Ακύλα.
0: Ακύλα τι εννοείς?
1: Γίνεται χαμός χθες, είδα. Είδα την κορυφαία φράση που μου άρεσε πάρα πολύ. Μουδιασμένοι Eurofans. Και λέω, γιατί να είναι μουδιασμένος ένας Eurofan, Κατερίνα?
2: Εντάξει ρε, δεν κατάλαβες τώρα γιατί?
1: Όχι, λόγω τιμής δεν κατάλαβα.
2: Θα σου το εξηγήσω αργότερα, γιατί τώρα έχουμε τον Παράδεισο και την Κόλαση.
1: Αλήθεια λες? Ναι. Χρήστο, με συγχωρείς.
0: Ό, δεν πειράζει.
1: Συγγνώμη.
0: Με τον Ακύλα.
2: Αλλά είναι όμως ένα ζήτημα.
1: Θέλω να το συζητήσουμε μετά. Το μουδιασμένο Eurofan.
0: Μουδιασμένος Eurofan. Με τον Ακύλα ή με την
1: Eurofan? Με τον Ακύλα.
2: Έχεις απέναντί σου αυτή τη στιγμή ένα μουδιασμένο.
1: Είσαι μουδιασμένος Eurofan.
2: Θα σα εξηγήσω.
1: Είσαι μουδιασμένος.
2: Θα σα εξηγήσω.
0: Ωραία, εγώ έχω να σα πω κάτι που μα στέλνει η Φωτεινή. Λέει, κάθε φορά που ο σύντροφό μου λέει ότι θα βγει το βράδυ με τους φίλους του, με πιάνει ένα άγχος, μου λέει ότι δεν πρέπει να αγχώνομαι, αλλά μόλις κλείσει η πόρτα, πιάνω το κινητό και μετά από μια ωρίτσα τον παίρνω με απόκρυψη. Δεν μιλάω, απλά ακούω, τον παίρνω και τον ξαναπαίρνω. Δεν σταματάω να τον παίρνω. Θέλω να καταλάβω αν όντως είναι εκεί που μου είπε, με τα άτομα που μου είπε, και όταν σιγουρεύομαι το κλείνω. Μάλιστα. Δηλαδή τους πάει τα νεύρα.
2: Τα νεύρα.
0: Λέγαμε έναν τρόπο. Ο άλλος γιατί το σηκώνει αφού είναι από απόκρυψη?

0: Μα τα θέλει και αυτού.
1: Δηλαδή δεν το σηκώνει. Απόκρυψη του. Δεν σηκώνει. Τέλος.
2: Ποτέ. Εγώ έχω να σηκώσω απόκρυψη. Τουλάχιστον 15 χρόνια.
1: Μαρή, δηλαδή. Να έχει το θάρρος να τον παίρνει από το κινητό της. Εκείνη η μαγιά.
2: Να έχει το θάρρος να του πει: κοίταξε να δεις. Μπορείς να με πάρεις μια βιντεοκλήση, να βεβαιωθώ. Αυτό.
0: Φαντάζομαι να σε πάρει άνθρωπο και σου πει: κάνε βιντεοκλήση. Που είναι τρελό. Να δω ποιοι είναι γύρω-γύρω.
1: Εντάξει.
0: Κάποιοι το κάνουν. Αλήθεια λες.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Καλά, και το δέχεις αυτό το πράγμα. Το δέχεις αυτό το πράγμα.
2: Κοίταξε, δεν γίνεται έτσι, γίνεται ύπουλα. Αγάπη μου, θέλω να σε δω. Ναι, να σε πάρω, να. Α, και ποιοι είναι εκεί. Κατάλαβες αυτό. Α, να σου πει και
0: να πω ένα γεια στα παιδιά.
2: Γεια σου, Μαρία.
0: Ξεφτιλίκια.
2: Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα τώρα.
0: Έλα τώρα, αν είναι δυνατόν.
2: Λίγο χαλαρώστε, παιδιά. Δηλαδή, το θέμα είναι να κυλάει η σχέση φυσιολογικά και να
0: κυλάει. Χαλάρωσε την πέτσα
2: πράγματα.
0: Σου που λέει.
2: Αχ, είναι πολύ άσχημη έκφραση αυτό.
1: Λοιπόν, σας έχει τύχει, παιδιά, να περιμένετε και να αναρωτιέστε πότε επιτέλους θα έρθει. Όχι μήνυμα ή κάτι τέτοιο, αλλά η σύνδεση στο ίντερνετ. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε μείνει όλοι άϊπνοι γιατί περιμέναμε να δουλέψει σωστά η γραμμή.
2: Εσύ, πόσες φορές μάτι
0: δεν κλείναμε, ρε Χριστάρα, μάτι.
1: Πόσο εκνευριστικό, Γιάννη, γίνεται όταν η οπτική να δεν φτάνει εκεί που τη χρειάζεται.
0: Αδιανόητα.
1: Ευτυχώς δεν χρειάζεται πια να περιμένουμε. Υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet προσφέρει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps για περιοριστή επικοινωνία χωρίς να χρειάζεται οπτική να μάθε περισσότερα.
0: Στο δηλαδή αλήθεια τώρα.
2: Το κάνει και με κοιτάει. Τι να το κάνω κι εγώ.
0: Το κάνει ενώ έχω να μιλήσω. Το κάνει ενώ έχω να μιλήσω. Εντάξει. Δηλαδή.
1: Έτσι σε θέλω. Πες το τώρα. Πες το τώρα.
2: Συγκεντρώσου.
1: Συγκεντρώσου να δούμε.
0: Τι έρχεται Σαββατοκύριακο και τι θέλει η Κατερίνα, μόνο σε να θα απευθυνθώ. Το πρωινό του Σαββατοκύριακου.
2: Θέλει
0: κάτι πιο απαλό.
2: Θέλει το Σαββατοκύριακο παρέα στον Αντένα αρχικά.
0: Αρχικά αυτό. Ποια είναι η καλύτερη παρέα για να απολαύσει. Την Κατέρινα Καραβάτη.
2: Το καφεδάκι μας από το Λουμίδι.
0: Έτσι, ένα παλό, κάτι απολαυστικό. Γι' αυτό έχουμε κολλήσει όλοι με το νέο Λουμίδι Παπαγάλο Έκαστο με γεύση βανίλια. Παιδιά, είναι ελληνικός καφές και με γεύση βανίλια. Που όταν το φτιάχνεις, πραγματικά μυρίζει όλο το σπίτι. Δοκίμασα όμως και το φουντούκι με σοκολάτα με πολύ,
2: πολύ
0: πλούσιο άρωμα.
2: Πολύ δυνατό.
0: Και έναν συνδυασμό που πραγματικά λάτρεψα. Σου φτιάχνει τη μέρα πριν καν ξυπνήσεις καλά-καλά. Κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα. Και χαλαρά το Σαββατοκύριακο σου.
2: Παιδιά, μπράβο σας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: τέτοιο μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Τρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,88 και 40 περίπου η ώρα και...
1: Και παιδιά θέλω...
0: Θέλω πολλά.
1: Όχι, θέλω να πω καλή επιτυχία...
0: Για τον Ακύλα να μας πεις, για τον Ακύλα.
1: Θέλω να πω για τον Ακύλα.
2: Μουδιασμένη Eurofan.
0: Περιμένουμε με αγωνία να μας πεις. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Όχι, ήθελα να πω κάτι άλλο.
0: Okay.
1: Θα πούμε και για τον
2: Ακύλα. Μετά,
0: ωραία.
1: Ήθελα να πω, επειδή τώρα τα παιδιά όλα, ήρθε ας πούμε, το πρόγραμμα της ΑΕΛΙΣΕΣ για τις εξετάσεις τώρα και είναι όλα τα παιδιά σε μια τέτοια φάση, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Και σήμερα δίνουν και ορισμένοι γαλλικά, να τους πούμε καλή επιτυχία. Mm-hmm. Γιατί είναι μια ιστορία έτσι περίεργη τώρα το να δίνεις εξετάσεις. Mm-hmm. Είναι η ψυχολογία κάπως περίεργη, υπάρχει άγχος, υπάρχει το ένα και το άλλο. Και σκέφτηκα.
2: Συγγνώμη, πέρα από καλή επιτυχία στα παιδιά. Σημαντικότερο, ψυχραιμία στους γονείς. Τους γονείς. Τα παιδιά ψύχρεμα είναι.
1: Σωστό.
2: Οι γονείς φταίνε στο 99% των περιπτώσεων που αγχώνονται τα παιδιά.
0: Και μεταφέρουν και το άγχος.
2: Μα εννοείται. Άρα κυρίως ψυχραιμία στους γονείς είναι το μήνυμα.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Μιλάει μια μάνα.
1: Αλλά σκέφτομαι, όταν έδινα εγώ εξετάσεις, έχω δώσει πάρα πολλές εξετάσεις στη ζωή μου. Καλά, εμείς τώρα τη τηλεόραση δίνουμε πανελλήνιες κάθε μέρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι μου ήρθε στο μυαλό μια φορά που πήγαινα να δώσω το πτυχίο των Ισπανικών στα προφορικά.
2: Έχεις πτυχίο Ισπανικών?
1: Ναι, αλλά μόνο το πρώτο.
2: Πες κάτι σε Ισπανικά.
1: Όλα και τα άλλα.
2: Έλα, αυτό το κλειό και εγώ πες κάτι.
0: La pronunciación española es difícil.
2: Είσαι μεγάλος.
1: Μπράβο,
2: μπράβο. Ποιος
0: μπαρδέμ. Λοιπόν, λέγε.
1: Εγώ λοιπόν τότε είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί ήμουν πάρα πολύ καλή στα γραπτά, αλλά στα προφορικά, ρε παιδί μου, δεν ήμουν πάρα πολύ εντάξει. Και ήταν, θυμάμαι τώρα, πότε... ήσουνα στο δημοτικό όταν έδινα εγώ.
2: Το ισπανικό δίπλωμα.
1: Πώς το λέω, όχι πανελλήνιες, ναι, το. Όχι,
2: ισπανικά.
1: Όχι, τα ισπανικά.
2: Ωραία.
1: Τι βαθμό έχεις πάρει?
0: Τι βαθμό πήρες τότε?
1: Είχα περάσει με καλό βαθμό. Αλλά έχει συμβεί εξής τρελή ιστορία. Τότε δίναμε τα προφορικά μας, πηγαίνα σε ξενοδοχεία.
2: Ξενοδοχεία, βέβαια, ναι.
1: Και είναι λοιπόν στο καψί, στο ξενοδοχείο που είναι πάνω εκεί προς τα δυτικά της πόλης. Και μας λένε, ξέρω εγώ, όροφος τάδε, δεύτερος όροφος. Εκεί στο. Είχε ένα, πάντα ένα κάτι σαν καθιστικό πριν τα δωμάτια. Και πηγαίναμε και περιμέναμε και μας φωνάζανε. Λοιπόν, μπαίνω εγώ. Τότε έκανε Ισπανικά, θυμάμαι και τη φίλη μου την Ξένια, από τα πιο έξυπνα κορίτσια που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, πάμε και είμαστε τρία κορίτσια και δύο αγόρια. Και ξέρεις πώς, ρε παιδί μου, λες.
2: Καλή αναλογία.
1: Ναι. Και περιμένουμε να έρθουν να μας φωνάξουν οι εξεταστές. Εξεταστές που ήταν εντωμεταξύ.
2: Συγγνώμη, μπαίνατε ένας-ένας ή δύο-δύο? Γιατί στα αγγλικά
1: δύο-δύο.
2: Για να κάνεις και διάλογο, υποτίθεται.
1: Δύο-δύο. Ναι. Λοιπόν, και είμαστε όλοι εκεί και έχουμε ένα σοβαρό άγχος και λέμε, ξέρω εγώ, πώς τη λένε την τάδε λέξη. Σκεφτόμασταν, έλεγε ένας τύπος, ξέρω εγώ, τάδε. Πρέπει να έχουμε περάσει κανένα τέταρτο περιμένοντας τους εξεταστές, όπου είναι ένας τύπος ο οποίος, παιδιά, μας έχει κάνει όλους σκόνη. Ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, πες ας πούμε, πώς λένε την εντελέχεια στα ισπανικά, την έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, πού πάω ρε φίλε, πού πάω. Και με έχει πιάσει τρομερό άγχος, οπότε λέω εγώ, αλήθεια, μόλις έρθουν οι εξεταστές και μπω μέσα, θα τους πω ένα τραγούδι. Και αρχίζω και τραγουδάω το «Μπέσαμε, μπέσαμε, μουτσο». Como si fuera el anoste, el ano, la última vez.
2: Έτσι άρχισε να τραγουδάμε.
0: Έτσι, ναι, ναι, έτσι, ναι. Το έλεγε κιόλας.
1: Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
2: Και δεν σου πάνε κορίτσι που θα δίνει το X-Factor. Έχει έρθει εδώ Ισπανικά, α πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου,
0: δεν υπήρχε το X-Factor τότε.
1: Ήξερε και άλλα τραγούδια στα Ισπανικά, όπως α πούμε το Ρεκορδαρά Νουέστρος Δίας Φελίθε, Ρεκορδαρά El Sabor de
2: Mendoza. Για να τραγούδι, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο του τραγούδι στου ανθρώπου.
1: Γιατί. Όχι, τραγουδούσα για να θυμάμαι λέξεις.
0: Και για να σου φύγει το άγχος.
1: Και για να μου φύγει το άγχος και είπα ότι στον εξεταστή όταν θα πάω εγώ, άμα τυχόν τα χάσω, θα του πω τον πέσαμε μούτσο και τελείωσε.
0: Και ό,τι γίνει.
1: Ανοίγει η πόρτα του ασανσέρ. Mm-hmm. Εμείς μπροστά στην πόρτα.
0: Ανοίγει η αυλαία. Ανοίγει η κουρτίνα, βγαίνει η Κατερίνα.
1: Έρχεται ένας κύριος λοιπόν, βγαίνει και καταλαβαίνουμε από το ύφος του ότι είναι ο εξεταστής. Και όπως είμαστε
0: εκεί. Ιερό εξεταστής, έτσι τον έβλεπες εσύ.
1: Και όπως είμαστε εκεί, πέντε και τον περιμένουμε, λέει στον άλλον που τα ήξερε όλα.
0: Πείτε
1: και λέει,
0: τραγουδί.
1: Α, έχετε έρθει ήδη. Ελάτε μέσα να ξεκινήσουμε. Και είναι ο εξεταστής.
2: Τέλειο.
1: Είναι ο ένας από τους δύο εξεταστές που έχω γίνει σοβαρό ρεζίλι εγώ εντωμεταξύ όλη αυτή την ώρα. Μπαίνω μέσα και είναι να με εξετάσει αυτός. Και μου λέει, θα πάτε στο δίπλα κύριο. Είχε σκάσει τα γέλια, βέβαια, ο άνθρωπος. Και να είναι καλά όμως, γιατί με περάσανε. Επειδή μάλλον τραγουδούσα πολύ ωραία.
0: Άρα,
2: Όχι.
0: Ρεζίλη δεν έγινες με λίγα λόγια. Γιατί αυτό σε συμπάθησε.
1: Ρεζίλη έγινε. Δεν μπορούσε να με εξετάσει αυτός.
0: Δεν σημασία, αλλά πω, αυτό μου, ήταν και ο λόγος. Αυτό ήταν ο λόγος.
1: Μπροστά στον εξεταστή, τραγούδισε στα ισπανικά. Τους έκανα από τα ψηλά τα
0: κούνια όλη την χορογραφία. Εάν τραγούδισε όπως τραγούδισε εδώ, όντως έγινε ρεζίλη. Εάν τραγούδισε τότε καλύτερα.
2: Τι σε κάνει να πιστεύει ότι μπορεί να τραγούδισε καλύτερα τότε.
0: Δεν ξέρω, τότε ίσως ήταν
2: ακόμα... Νιώτη.
0: Νιώτη, μπράβο, ναι.
1: Άμα το ξαναπάρω, πέσανε.
0: Όχι,
2: μην το ξαναπάρεις, άστο, όπως είναι.
0: Ευχαριστούμε, είμαστε.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 48. Και πραγματικά έχω αγωνία. Τι έγινε με τον Ακύλα? Γιατί μου διάσατε?
1: Γιατί είναι μουδιασμένη η Κατερίνα?
0: Τι έγινε?
2: Έχεις δει τα 30 δευτερόλεπτα?
0: Αυτά που είναι σαν video game.
1: Ναι.
0: Που κάνει
2: 30 δευτερόλεπτα την πρώτη πρόβα του. Ναι. Τα είδες?
0: Μ' άρεσε.
2: Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είναι μουδιασμένη η Eurofan. Γιατί η επιλογή των 30 δευτερολέπτων αυτών.
0: Ναι, ναι.
2: Λέγεται ότι δεν ήταν πολύ πετυχημένη, διότι δεν φαίνεται κάτι από όλα αυτά που θα δείξει ο Ακύλας, με αποτέλεσμα να τον ρίχνουν σε αποδόσεων στοιχημάτων.
0: Α, μάλιστα.
2: Αυτή είναι.
0: Άρα δεν ήταν καλό το, ας πούμε, το τρέιλερ αυτό που βγήκε, το κλιπ, έτσι?
2: Δεν είναι ότι δεν είναι καλό. Δεν είναι
0: κάτι που να εντυπωσιάζει.
2: Αυτό.
0: Δεν είναι αναμενόμενο των προσδοκιών.
2: Αυτό που έχει δείξει ο Ακύλας μέχρι τώρα είναι πολύ πιο δυνατό.
0: Το είπαμε τέτοιο. Αναμενόμενο των προσδοκιών. Δεν είσαι ικανοποίηση με αυτό? Δηλαδή αυτό δεν είναι, θέλω να καταλάβω.
2: Φυσικά, ναι.
1: Αυτό είναι μουδιασμένη και
0: είναι
1: κάτι άλλο.
0: Για να καταλάβω το λέω, ρε.
2: Ναι.
0: Αυτό λέω. Ναι.
1: Έλα, Κατερίνα, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, καλά, θα πάμε, ρε φίλε.
2: Είμαι σίγουρα θα πάμε. Μην
1: πέφτετε τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Έχουν πέσει οι Eurofan, Χρήστο, από
0: καλό είναι.
1: Η Eurofan είναι πεσμένη από χθες.
0: Άντε, ρε.
1: Δεν είναι μόνο μουδιασμένη, είναι και πεσμένη ψυχολογικά. Πιστεύω δεν θα πάμε καλά. Έρχεται αυτός ο Φιλανδός με το βιολί του. Που το έχουμε ξαναδεί τώρα αυτό με τον άλλο,
2: με
1: το Ρίμπακ.
2: Με
1: το βιολί τη. Και είναι φαβορή ο Φιλανδός. Εντάξει.
2: Η Φιλανδή.
1: Η Φιλανδή.
2: Η Φιλανδή παίζει το βιολί. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Η γυναίκα είναι.
2: Ναι.
0: Γιατί είπες ο Φιλανδός?
2: Γιατί υπάρχει και ένας Φιλανδός.
1: Είναι και ένας
0: Φιλανδός και μια Φιλανδή.
1: Ναι. Αλλά το βιολί το παίζει Φιλανδή.
0: Και ο άλλος τραγουδάει.
2: Μάλιστα.
1: Προσπαθεί.
0: Μάλιστα. Δίδυμο δηλαδή.
2: Εμένα αυτό δεν μου αρέσει το τραγούδι.
1: Α, είδες.
2: Όχι επειδή είμαι.
1: Η Φιλανδή όμως δεν είναι μουδιασμένη.
2: Όχι, αυτοί έχουν ανέβει μετά από αυτό.
1: Και είναι και γιατί... πιο ευτυχισμένοι.
0: Για μένα είναι πολύ καλό σημάδι, καλό ιονός ότι μουδιασε το σύστημα, γιατί έτσι. Αποδίδουμε καλύτερα όταν δεν είμαστε φαβοροί, παιδιά. Πολύ καλύτερα αποδίδουμε. Το πιστεύω.
1: Έτσι θα αποδώσει και ο Παναθηναϊκός σήμερα το βράδυ. Είναι ευκαιρία, πιστεύεις, να πω τώρα ότι μπορώ να ανταλλάξω μία διπλή πρόσκληση για την Άννα Βύση σε θέσεις εξαιρετικές με δύο εισιτήρια για σήμερα το βράδυ στο ΆΚΑ?
0: Προσπάθησε
1: το. Γιατί το λέω.
2: Όχι.
1: Θα δω ένα ακροατή ο οποίο δεν μπορεί να πάει σήμερα στο γήπεδο.
0: Του δίνει εσύ.
1: Είμαι αγαπάει τόσο πολύ, με θαυμά και θέλω να μου δώσει δύο εισιτήρια. Θα του δώσω εγώ, θα το βάλω πάνω στη σκηνή με την Άννα Βύση.
0: Για να μας πάρει λοιπόν τηλέφωνο αυτός
1: πες
0: ο κρατής στο 211-1891-898. Τρία τραγούδια στη σειρά, σε πολύ λίγο έχουμε διπλή πρόσκληση για ΟΑΚΑ.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
1: Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8, 8 και 54. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
2: Το όνομά σας?
4: Είμαι η Ελευθερία.
3: Γεια σου, Ελευθερία μας.
2: Η Ελευθερία είναι μαζί με το μωράκι της μέσα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Στο σπίτι.
4: Σωστά, σωστά.
2: Ναι, ναι.
4: Όχι στο σπίτι, στο δρόμο.
2: Στο δρόμο, στο
4: δρόμο. Και πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Ωραία. Γι' αυτό θα είμαστε κι εμείς σύντομοι, περιεκτικοί, ουσιαστικοί και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
5: Κομπίστες.
2: Έτσι θα βρεις τι λέξη, ποια είναι η κοινή λέξη σε αυτά τα τρία τραγούδια. Πάμε λοιπόν.
4: Τέλεια.

0: Και η λέξη είναι.
1: Εσένα.
0: Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια.
0: Υπήρχε όμως και η λέξη γιατί κοινή.
2: Επίσης, επίσης.
3: Αλήθεια,
2: εννοείται.
0: Αλλά το εσένα είναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία.
2: Να μας φιλήσεις το μωρό.
3: Δεν κοιμάται το μωρό, γιατί κάνει ησυχία.
0: Ναι, αλλά...
3: Δεν κοιμάται το μωρό. Σχολείο πάει.
2: Για να μην τον αφήσουμε,
3: πάει το παιδί.
2: Ωρε φίλε. Λοιπόν, θέλω να σας πω εγώ τώρα για κάτι καινούριο, να μιλήσουμε γι' αυτό. Είδες πως ανέβηκε κατευθείαν η φωνή μου. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Έχουμε δοκιμάσει φυσικά και τα δύο. Προσπαθούμε να διαλέξουμε ποιο μας αρέσει περισσότερο. Βανίλια, φουντούκι με σοκολάτα. Μάλλον τα θέλουμε και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απόγευμα που θέλουμε λίγο να χαλαρώσουμε, είναι πραγματικά ό,τι πρέπει.
0: Σε λίγο έχουμε τα λεφτά της Κατερίνας, Γιάννη. 50 ευρώ.
3: Δώστα.
0: 2-11-18-91.
2: Είναι 100 ευρώ, είναι 100 ευρώ.
0: 8-9-8.
3: 100.
2: Είναι 100.
0: 100. 100. Κάτω στάρα, 100. 2-11-18-91-8-9-8. Τρόμος οδοντάνε
4: ακόμα. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασέ τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8 ξεκινάει η τρίτη μας ώρα.
2: Μάλιστα.
1: Και έλεγες, Κατερίνα, πριν για τα παγόνια. Τα αρσενικά παγόνια τελικά είναι αυτά που ανοίγουν τα φτερά τους, έτσι?
2: Μάλιστα,
1: δεν είναι?
2: Ναι, για να κάνουν εντύπωση στα θηλυκά.
1: Το ξέρεις ότι τα θηλυκά βατράχια προσποιούνται ότι πεθαίνουν για να αποφύγουν το ζευγάρωμα με αρσενικά που δεν βρίσκουν ελκυστικά?
3: Έλεος πια, τι άλλο θα κάνετε?
1: Δηλαδή, κάνουν σε κάποιο χωριό και κάθονται ανάποδα στο, μέσα στο, ξέρω, σε μια λιμνούλα. Ακριβώς. Και κάνουνε
3: τα νεκρά.
2: Και όλα αυτά για να σας αποφύγουμε.
1: Μπράβο.
2: Όλα αυτά για να σας αποφύγουμε.
3: Απλά ότι έχουν πονοκέφαλο.
1: Ναι,
2: και
1: αυτό...
2: είμαι σίγουρη ότι ο Elon Musk κάτι τέτοια είδε. Και γι' αυτό είδα ότι έχει κυκλοφορήσει, λέει, το πρώτο ρομπότ για κορίτσια που είναι μόνα τους και θέλουν να παραμείνουν μόνα τους.
1: Αλήθεια?
2: Βεβαίως.
1: Μετά από αυτό φεύγω.
2: Φύγε εσύ.
1: Και πάω και έρχομαι. Γεια σας.
3: Συγγνώμη, δεν πάω. Πήγαινε.
2: Πήγαινε εσύ. Πήγαινε.
1: Ξεκινάει η διαδικασία, παιδιά.
2: Ναι.
3: Το κατάλαβα. Τι εννοείς?
2: Τώρα θα σου το δείξω.
3: Δηλαδή είναι ρομπότο που τη βοηθάει... ρε παιδί μου, βοηθάει τη γυναίκα ώστε να μην χρειάζεται άντρα, αυτό εννοείς?
2: Θα σου πω ακριβώς. Λοιπόν,
3: όχι,
2: Tesla, Tesla,
3: ναι,
2: launched robot for single women who don't want a partner. Είναι αυτός εδώ τύπος. Τώρα,
3: τι κάνει,
2: δεν, γιατί δεν βλέπω να μπορεί να κάνει και πολλά. Δηλαδή, ανατομικά... μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος...
3: Μήπως έχει χιούμορ.
2: Μήπως έχει πολύ χιούμορ. Μήπως έχει πάρα πολύ χιούμορ αυτός.
3: Ναι.
2: Μήπως είναι τακτικός.
3: Ναι.
2: Μήπως δεν πετάει τα πράγματά του από εδώ από εκεί. Μήπως τη βοηθάει, που λέτε σε εισαγωγικά, στις δουλειές σπιτιού. Ναι, γιατί
3: που
2: αυτό
3: λέτε.
2: Είναι. Γιατί αυτό είναι, είμαστε σε ένα σπίτι μαζί και είμαστε, ναι, υπεύθυνοι και οι δύο για το σπίτι. Δεν βοηθάς κάποιον, κατάλαβες. Πώς το λέω, δεν είναι?
3: Δηλαδή, στις λέξεις κρύβεται η παγίδα.
2: Και εσείς που βοηθάτε στις δουλειές,
3: αλληλοβοηθιόμαστε.
2: Ναι, μαζί φροντίζουμε το σπίτι μας. Μπορεί
3: Σωστό.
2: Να είναι ένας τύπος που δεν προσπαθεί να τη σπάσει τα νεύρα επί τούτου.
3: Σπάμε και νεύρα.
2: Ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τις ανάγκες και το χρόνο που θέλει μία σύγχρονη γυναίκα, γιατί δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί να κάνετε τώρα για τα άλλα, δεν είμαι σίγουρη.
3: Να πάρετε Τέσλα. Να πάρετε Τέσλα. Και όταν σας μείνει από μπαταρία, εμάς θα φωνάξετε να την αλλάξουμε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ψήλο νορμάλ θα την έλεγα την κατάσταση.
2: Όντως.
3: Για Παρασκευή, έτσι.
2: Μ' αρέσει αυτό που λες τώρα ξαφνικά.
3: Ναι, ο Κηφισός φυσικά έχει τα θέματα του, αλλά και αυτά περιορίζονται στο συγκεκριμένο κομμάτι, Εγάλεο Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισία στην άνοδο είναι δύσκολη. Η Αττική Οδός έχει τις καθυστερήσεις της, αλλά είναι λιγότερο από τις άλλες φορές. Στο ρεύμα προς αεροδρόμια, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην παραλιακή υπάρχουν προβληματάκια από Αλίμου και μετά, πηγαίνοντας προς Πειραιά. Η άνοδος της Συγκρού έχει κάποιες καθυστερήσεις. Η Βασιλής Σοφίας και η Πανεπιστημίου είναι στο κόκκινο. Και φυσικά η Βάρης Κοροπίου στο ύψος του...
2: Του Κίτσι.
3: Του Κόρμπι.
2: Α, του Κόρμπι.
3: Στο Κίτσι είναι καλά σήμερα.
2: Είναι στο Κίτσι καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Έχει σοβαρή συννεφιά.
3: Έχει συννεφιά σήμερα. Έτσι θα πάει όλη μέρα. Τώρα για τη βροχή, είπαμε ερωτηματικό αν θα τη ρίξει αυτή την ψυχάλα, αν δεν θα τη ρίξει. Ξέρω ότι σας νοιάζει τόσο πολύ αν θα τη ρίξει, αν δεν θα τη ρίξει.
2: Όχι, ρε παιδάκι μου, σιγά.
3: Αν μου λέγεις πόνταρε κάπου τα λεφτά σου.
2: Πόνταρε κάπου τα λεφτά σου.
3: Θα τη ρίξει το μεσημεράκι.
2: Όντως. Ναι. Τι ώρα?
3: 3:15.
2: 3:15 θα είμαι στη σύσκεψη. Ας βρέξει.
3: Εντάξει.
2: Και βασικά, ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει. Γιάννη, πού είναι το πανό, Γιάννη?
3: Άνοιξε πανό!
2: Πού είναι το πανό, του είπες? Έλα, ρε Θοδωρή.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 8, 9 και 9 μόλις πήγε, για να είμαστε ακριβείς. Είναι η κατάλληλη ώρα.
2: Πιστεύω πως ναι.
1: Για να δοθούν 100 ευρώ σε εσάς, σε ένα τυχερό, σε μία τυχερή που θα απαντήσει σωστά. Παίζουμε το φοβερό αυτό παιχνίδι. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
2: Τα έχω εδώ μαζί μου.
1: Η Κατερίνα, μια ωραία ιστορία σήμερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Είστε
2: καλημέρα.
1: Ο κύριος, το όνομά σας.
3: Όνομα.
1: Θωμάς.
2: Γεια σου, Θωμά μου.
1: Με τι ασχολείσαι, Θωμά?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Μήπως έχεις κουτούκι?
3: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι αποστόλη, ρε φίλε.
3: Το
1: μάτο μαγαζί είναι.
4: Τι ήταν του Θωμά? Κουτούκι ήταν.
1: Γιατί ήταν κουτούκι? Κουτουκάρα
4: ήταν. Να σου παίξω μπαγλαμά. Σε τι μαγαζί θα μου παίξεις μπαγλαμά?
1: Από αυτό που έχουμε δει.
4: Συγγνώμη, συγγνώμη. Λέει το τραγούδι. Έλα απόψεις του Θωμά να σου παίξω μπαγλαμά. Τι θα έχει ο Θωμάς? Με ήδη γυμνής κατάστημα.
1: Μόλις τελειώσει την ερώτηση, μπορώ να απαντήσω.
4: Τελείωσα.
1: Από αυτό που έχουμε δει από την ταινία, δεν ήταν καθόλου κουτούκι. Ήταν μια πολύ μεγάλο μαγαζί. Υπόγειο,
2: ναι,
1: με καπνούς και τέτοια, αλλά το έχουμε δει. Παίζουν μέσα.
2: Αυτό ήταν το αποστόλι.
1: Όχι. Του Θωμά το μαγαζί. Κάνεις λάθος.
2: Συγγνώμη, μα δεν λέει για το. Λέει για μαγαζί το τραγούδι.
1: Απόψε του Θωμά. Σκέτο.
2: Γιατί να μην είναι το σπίτι του Θωμά που αυτό θέλει να παίζει.
4: Γιατί θα πάει να παίξει τον μπαγλαμά.
2: Ναι, γιατί αυτό είναι φιλόμουσο ο Θωμά.
4: Πρόσεξε.
2: Ο Θωμά είναι φιλόμουσο και λέει, α πούμε, στην παρέα: ελάτε να κάνουμε ένα γλέντι στο σπίτι, θα σα παίξω και μπαγλαμά.
1: Πάντω αυτό το τραγούδι το έχουμε δει σε ένα πολύ μεγάλο μαγαζί μέσα.
4: Σωστό είναι αυτό που λέω. Σωστό που λε.
1: Τέλο πάντων, λοιπόν.
2: Όπου θέλει θα παίξει τον μπαγλαμά. Του ο Θωμάς, παιδιά.
1: Τι θα κάνει ο Θωμάς τώρα?
2: Ξεκάθαρη.
1: Θα κάνει με την ερώτηση.
2: Λέω, ρε, Θωμά.
1: Θωμά, είσαι έτοιμος? Άκου. Η Κατερίνα όταν έδινε εξετάσεις Ισπανικών.
2: Το πρώτο πτυχίο.
1: Το πρώτο πτυχίο. Είχε μπει σε μια αίθουσα με δύο. Πρόσεξε. Με δύο κορίτσια και τρία αγόρια. Ή με τρία κορίτσια και δύο αγόρια.
2: Μπέσαμε.
3: Απαντάω αυτό.
1: Αυτή είναι η ερώτηση και πρέπει να απαντήσεις, επαναλαμβάνω. Δύο κορίτσια και τρία αγόρια ή τρία κορίτσια και δύο αγόρια?
3: Αν θυμάμαι καλά ήταν τρία κορίτσια και δύο αγόρια.
1: Αυτό λες, έτσι? Άρα η απάντησή σου η τελική, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι τρία κορίτσια και δύο αγόρια. Θέλω να είμαστε σίγουροι, συγκεκριμένοι, μέχρι να πάμε στο ΒΑΡ. Μπορείς να αλλάξεις αν θες γνώμη. Αλλιώς εγώ
3: όχι,
1: θα δώσω
3: το,
1: αυτό.
3: Νομίζω το θυμάμαι, είναι τρία κορίτσια και δύο αγόρια.
1: Ίσως γιατί θυμάσαι κιόλας, σε βοηθάει, αυτό που είπε ο Γιάννης αμέσως μετά το σχόλιο που θα το ακούσουμε στην πορεία, θα το πούμε ποιο ήταν το σχόλιο του Γιάννη που ίσως έχει τονίσει την απάντηση αυτή. Πάμε λοιπόν, έλα Κατερίνα.
2: Πριν δούμε αν έχει κερδίσει ή όχι ο Θωμάς, θέλω να πω ότι αν έχει κερδίσει, εκτός από τα 100 ευρώ, το έχω και ένα άλλο δώρο.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν.
2: Πάμε και είμαστε τρία κορίτσια,
1: μπράβο,
2: και δύο αγόρια.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Μπράβο σου, έχεις κερδίσει 100 ευρώ. Θα δίνουμε πολύ μεγάλη αγάπη. Και το άλλο δώρο. Πού είσαι τώρα, καταρχάς, πού είσαι τώρα, Θωμά?
3: Τώρα είμαι σπίτι.
2: Σπίτι, ναι.
3: Είναι τώρα το τραγούδι τώρα.
2: Αυτό σπίτι. Που θα παίξει το μπαγλαμά. Τέλειο. Θα παίζει μπαγλαμά και το άλλο δώρο είναι που εγώ θα σου τραγουδήσω.
1: Όχι. Όχι, ρε φίλε, γιατί.
2: Θα σου τραγουδήσω την επιτυχία που με έκανε να πάρω τα ισπανικά.
4: Θωμά, 100 ευρώ δεν βγαίνουν έτσι εύκολα. Πρέπει να υποφέρει και λίγο.
1: Εμείς δεν πληρωνόμαστε.
4: Εμείς το κάνουμε τσάμπα.
2: Θωμά, είναι για σένα αυτό.
1: Ναι, αλλά πάμε.

0: Δρόμος 89,8. Και δεν είπαμε, παιδιά, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που γίνεται σήμερα το 1821 προς το χάνι της Γραβιάς. Οι ελληνικές επαναστατικές δυνάμεις με Οδυσσέα Ανδρούτσο μπροστά,
1: Ανδρούτσαρος,
0: απέκρουσαν τις Οθωμανικές δυνάμεις του Ομέρ Βριώνη. Έχουμε λοιπόν την περίφημη μάχη στο χάνι της Γραβιάς. Μετά τη μάχη της Αλαμάνας έχουμε 120 ελληναράδες.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Τρομερή, δυνατή, πολλοί ήρωες.
1: Επίσης να πω ότι είχες δίκιο και το ρεμπετάδικο ήταν του Θωμά.
0: Ναι.
1: Ήταν του Θωμά.
2: Το Αποστόλη τι ήτανε?
0: Του Κουτούκη.
1: Το Κουτούκη που δεν είναι μουσική, που διαδραματίζεται η ταινία.
0: Ήταν μαγαζί,
1: είναι
0: ναι.
1: ρεμπετάδικο του Θωμάκη που πιάνει δουλειά. Ακριβώς. Μιλάμε για την ταινία το ρεμπέτικο.
0: Το ρεμπέτικο, ναι. Φέρεις, Κώστας Φέρεις. Με τα τραγούδια του Ξαρχάκου.
1: Με τα τραγούδια του Ξαρχάκου, με την ιστορία της Μαρίκας Νίνου στην ουσία.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, μια ταινία που νομίζω πρέπει να τη δουν όλοι.
1: Ταινιάρα.
0: Αντίθετο θέμα. Λοιπόν, άλλο. Πες κάτι πήγες να.
2: Τόσο καιρό το Γιάννη τον έχουμε πάρα πολύ. Θα λέγα σχεδόν στιγματίσει. Τον λέμε τσιγκούνι.
0: Εγώ δεν τον λέω.
2: Εγώ τον έχω πει πάρα πολύ.
1: Το λέει μόνο η Κατερίνα, αλλά ο κόσμος ξέρει ότι δεν ισχύει αυτό ούτως ή άλλως, οπότε γι' αυτό δεν ασχολούμαι.
0: Τελευταία είχε ανοιχτεί. Βλέπω
1: όλη την γαλαντόμωση με.
0: Κάπου κονόμησες, φίλε.
1: Γαλαντόμος άρχοντα.
0: Και βλέπω που.
1: Γαλαντόμος.
2: Καλά, μιλάμε. Εκτός από έναν τέλος πάντων, μια πρώην σχέση που είναι ο πιο τσιγκούνης που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου.
0: Πες το όνομα, δώσ' τον.
2: Όχι, δεν τον δίνω.
0: Δώσ' τον.
2: Όποιο. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Θα σας πω κάποια στιγμή ιστορίες, ας πούμε. Δεν θα πω όνομα ποτέ.
0: Με δυνατός φραγκοφωνιάς. Καβουροφωνιάς.
2: Και πολύ πλούσιος και πολύ τσιγκούνης.
0: Καλά, αυτό είναι το χειρότερο.
2: Δηλαδή, το χειρότερο είδος που υπάρχει.
0: Οι πολύ πλούσιοι το έχουν αυτό.
2: Ναι. Δεν ξέρω, όχι, δεν νομίζω όλοι. Αλλά ορισμένοι είναι πάρα πολύ. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Θυμήστε μου στα λεφτά της Κατερίνας μια φορά να σας πω μια ιστορία. Μιλάμε τώρα. Θα έρθετε, ας πούμε, σε σοβαρά ακραία σημεία. Ήθελα να πω ότι τον έχουμε παρεξηγήσει. Γιατί διάβασα ένα άρθρο με διάφορες πάρα πολύ παράξενες φοβίες. Και το αγαπημένο μας αυτό το ψηλό αγόρι δεν είναι τσιγκούνης. Έχει χρηματοφοβία. Χρηματοφοβία.
0: Ρε Γιάννη.
2: Έχει χρηματοφοβία και τόσο καιρό νόμιζε ότι αν μας το έλεγε ότι θα τον κοροϊδεύαμε.
0: Κάτσε ρε φίλε.
2: Αλλά δεν είναι έτσι.
0: Όντως αυτό ισχύει. Εγώ ξέρεις, αδερφός.
2: Αδερφός. 20 χρόνια. Γιατί δεν μας λες παιδιά.
0: Φοβάσαι να τα πιάσεις.
2: Χρηματοφοβία.
1: Τι είναι η χρηματοφοβία. Κάτσε να το ακούσω.
2: Είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Χρήστος Φερεντίνος. Ως ο πυλώνας αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι ο φόβος να ακουμπήσεις χρήματα. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
2: Χρηματοφοβία και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Μήπως από μικρός κάτι είχες με τα κάλατα, τίποτα.
2: Κάτι του έγινε στα κάλατα και μετά τα τραύμα παιδικό.
1: Υπάρχει όμως και η εκδοχή να τα κουμπίσεις να στα δίνει κάποιος. Εγώ εκεί δεν τα φοβάμαι. Δηλαδή, δώσ' μου να δεις. Να κάνουμε ένα τεστ.
2: Βγάλα
1: πεντάρικο. Βγάλα πεντάρικο.
0: Φίλε, με πιάνει.
1: Να τεστάρουμε, να τεστάρουμε.
0: Δεν δίνω ποτέ σε φίλους.
1: Μπορεί όντως να μην μπορέσω να το πάρω.
2: Άκου λίγο. Τότε έχεις. Ετεροχρηματοφοβία.
0: Ναι, είναι άλλο αυτό.
2: Δηλαδή,
0: είναι πιο ακραίο.
2: Ναι. Είσαι δηλαδή ένα βήμα πάνω από την επιστήμη.
1: Θα έλεγα τώρα την ακραία, αλλά τέλος πάντων.
2: Αυτός είναι ο Γιάννης.
1: Η ζωμάρα που σας δέρνει να κρέα.
2: Αυτός είναι ο Γιάννης ο Κορδόνης. Στην πύρα, στην πύρα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 27, κυρίες και κύριοι.
1: Πριν το προβληματισμό, ναι, παρακαλώ, να πω ότι είμαι λίγο προβληματισμένος. Αρχικά είμαι σε αρχικό στάδιο
2: με
1: προβληματισμού.
2: Με τη φοβία που έχεις.
1: Με το χανταϊό. Δεν πιστεύω αν είναι για στραβή. Εγώ καραντίνα δεν μπαίνω.
2: Παιδιά,
1: μάθα το λέω.
0: Μάθατε τι έγινε.
1: Εγώ καραντίνα δεν μπαίνω.
0: Όλοι καλά είναι στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Τι εννοείς όλοι καλά?
0: Ότι δεν ανοιχνεύεται πια.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ότι. Όχι.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Έτσι διάβασα κιόλας.
2: Νομίζω ότι ένας άνθρωπος έχει πεθάνει.
0: Καλά, αυτό ναι. Λέω
1: αυτό. Ζούνε και ζούνε. Ο άλλος πάει τώρα, δεν τα κάνουμε.
0: Αυτό δεν μπορεί να
1: κάνει. Να αναστηθεί.
0: Δεν είναι.
1: Να λέμε μετά πώς τον λένε, Ανέστη. Όχι.
2: Αυτό έπρεπε να το δείτε να συμβαίνει όμως. Έπρεπε να έχουμε κάμερα στο στούντιο που αρχίζει ο Χρήστος και λέει. Είναι όμως όλοι καλά.
0: Από τους επιβάτες.
1: Από τους επιζώντες, ρε παιδιά μου, λέμε.
0: Άμα κάποιος περάσει στην άλλη πλευρά. Δεν μπορώ να πούμε.
1: Μετά δεν είναι γυρισμό.
0: Δεν είναι γυρισμό, έτσι είναι.
1: Εκτός από ελάχιστες εξαιρετικές.
0: Εκτός από το Game of Thrones που είναι.

0: Οι
1: νεκροί είναι μεγάλη απειλή.
2: Τι μου έκανες με αυτό.
3: Αλήθεια, όμως αυτό που είπε ο Γιάννης, το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα χθες, παιδιά.
1: Το καταϊό.
3: Ότι δεν θα αντέξω να συμβεί αυτό το πράγμα.
2: Ρε, έτοιμο το έχουν σου λέω τώρα εδώ πέρα.
3: Δεν θα αντέξω.
2: Μην αρχίσω τις θεωρίες συνωμοσίας, έχω διαβάσει μερικές.
1: Ρε!
2: Τι ρε!
1: Παγκόσμια συνωμοσία και τέτοια πάλι, θα αρχίσουμε αυτά. Παγκόσμια τάξη πραγμάτων.
2: Μία φορά το φάγαμε, δεύτερη φορά δεν το τρώμε το παραμύθι. Το λέω. Εγώ δεν το ξανατρώω. Εγώ μην πάω να πετάξω σκουπίδι, δεν στέλνω.
1: Ένας ο Κορδόνης και ένας ο Πολάκης. Τέλος. Οι δυο σας.
2: Εντάξει.
1: Όχι.
2: Εγώ μήνυμα για σκουπίδια δεν ξαναστέλνω.
3: Να σας πω το μήνυμα που ήρθε τώρα από τον Απόστολο.
1: Λέγε.
3: Δεν έχει να κάνει με τίποτα με αυτά που λέτε, αλλά είναι κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ πραγματικά. Αν το έχετε πάθει και εσείς, ή μάλλον αν σας έχει συμβεί και ποια απόφαση πήρατε τελικά, στείλτε μας ένα μήνυμα στο 6987-898-898, διότι ο Αποστόλης λέει τα εξής. Με πλήρωσαν παραπάνω στη δουλειά μου αυτό το μήνα. Παραπάνω. Όχι παρακάτω, παραπάνω.
1: Δεν το πιστεύω.
3: Και κανείς δεν φέρεται να το έχει προσέξει.
2: Ναι.
3: Είμαι χαζός αν πάω και πω στον διευθυντή μου ότι μάλλον έγινε λάθος, ή καλύτερα να κάνω τον ανήξερο και αν το καταλάβουν από ότι δεν το παρατήρησα.
1: Να πούμε ότι αν έχει γίνει τέτοιο λάθος, σίγουρα θα το καταλάβουν.
2: Παρόλα αυτά, για τη μία στο εκατομμύριο να μην
1: πει τίποτα.
2: Δεν θα πει κουβέντα. Μία στο εκατομμύριο.
1: Θα πει παιδιά, δεν το πρόσεξα.
2: Ναι, δεν το είδα.
1: Δεν το πρόσεξα. Αυτό το πράγμα
3: ακούστε
1: είναι δυνατόν.
3: Το Γιάννη που έχει χρηματοφοβία και ξέρει ο άνθρωπος πώς να χειρίζεται αυτές τις καταστάσεις.
2: Είχα μία ιστορία, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είχε γίνει. Με έναν τύπο που του έβαλα παραπάνω λεφτά στο μισθό του.
3: Το έχεις πει αυτό, ναι. Το έχεις πει.
1: Όχι, μήπως μιλάς για.
2: Είχε γίνει βέβαια μεγάλο.
1: Για ένα μεγάλο ποσό που δεν το επέστρεψε. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Τώρα εδώ πέρα πώς να του βάλανε παραπάνω.
3: Πώς να του βάλανε.
2: Κάκα το σταρικάκι.
1: Αυτός που λες εσύ Γιάννη προτίμησε να πάει φυλακή. Από ό,τι θυμάμαι.
2: Αυτό είναι άλλο.
1: Μπήκε ένα μεγάλο ποσό, δεν φυλακή. Το επέστρεψε. Ναι. Σου λέει μπω φυλακή, δεν πειράζει. Μπήκε φυλακή κανονικά ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Μπήκε φυλακή.
3: Εγώ πιστεύω ότι τώρα πέρα από την πλάκα. Που ξέρετε πόσο. Ας πούμε, είμαι.
1: Κατά βάθος κι εσύ. Μοιάζει με τον Κορδόνη. Κατά βάθος κάτι.
2: Δεν ταιριάζαμε.
1: Έλα τώρα, δεν πειράζει. Ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια.
3: Καμία σχέση. Ξέρετε πόσο στρίκτη με πάση περιπτώσει και δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί και να μην το πει. Δηλαδή, μέχρι αυτού του σημείου φτάνω.
1: Όχι, να μην το πει, βέβαια. Γιατί να το πει, παιδιά. Μπορεί να είναι, το θεωρήσει μπόνους. Μπορεί επειδή είχε απόδοση να το θεωρήσει έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Αποκλείεται, αλλά δεν.
1: Ας άμα πει παραπάνω δεν τα επιστρέφεις μετά. Τι θα πει. Απομάκρυνση από το ταμείο, τέλος.
3: Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.
1: Έτσι. Και
2: νομίζω 40 επιβάτες αποβιβάσια στην.
1: Νέα Ζηλανδία.
2: Αγία Ελένη. Πού είναι η Αγία Ελένη, ρε.
1: Εκεί που έκανε ο τέτοιος, ο Ναπολέον, ο Βοναπάρτης.
2: Πήγα να κάνω.
1: Εκεί έκανε τις
3: τελευταίες. Πριν περνούσε άσχημα στην εξορία που μας έλεγε ο Χρήστος προχθές. Πολύ άσχημα.
1: Έλεγε ο ίδιος. Αποδείχθηκε όμως ότι ήταν ζωή και κότα πέρα.
2: Γάλλος πολίτης ήρθε σε επαφή με ασθενή.
1: Πώς βγήκε το ζωή και κότα. Ζωή και κότα, πώς βγήκε.
3: Το ζωή και κότα, νομίζω μας το έχει πει.
1: Λοιπόν, πες τι, η 40 τι είναι αυτή.
2: Άσε τώρα, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
3: Πού είναι με τον
1: Χανταοϊό.
2: Χανταοίτες.
1: Αλήθεια λες.
3: Τι εννοείς.
1: Όχι.
3: Όχι.

0: Δρόμος 89,89 και 34 και ήρθε η ώρα να πάμε στα Ευρώπας.
1: Θέλω λίγο να ακολουθήσετε με προσοχή τις οδηγίες μου. Θα στείλετε ένα μήνυμα στο 54301. Στο μήνυμα θα γράφει δρόμος, θα έχετε αφήσει ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Γιατί το κάνετε τώρα όλο αυτό? Γιατί πραγματικά για πρώτη φορά ένας διαγωνισμός φέρνει τα πάνω κάτω και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς που θα ταξιδέψετε ανάμεσα σε 8 ξεχωριστούς προορισμούς. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Ο δρόμος 89,8, εμείς όλοι εδώ μαζί, σας χαρίζουμε την ευκαιρία να ζήσετε αυτό το ταξίδι που ονειρεύεστε και ποιος άλλωστε δεν το ονειρεύεται αυτό, όπως ακριβώς το φαντάζεστε, και σας στέλνει στην Ευρώπη για 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Θα ξέρετε ότι την Παρασκευή 22 Μαΐου εμείς εδώ στο πρωινό θα κάνουμε την κλήρωση και ότι οι όροι συμμετοχής βρίσκονται στο δρόμος.fm.gr.
0: Ακούστε τώρα κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ο Λουμίδης Παπαγάλος έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις. Γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα λοιπόν και τα δύο και προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τελικά θέλω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απόγευμα που θέλω έτσι να χαλαρώσω, είναι ό,τι πρέπει.
1: Γιάννη, πες θα κάνουμε συνέχεια.
0: Έχουμε...
2: Κοιτάω πως η Ζαλγκύρης έκοψε το σεξ στους παίκτες της για να καταφέρουν να προκληθούν στο Final Four.
0: Αλήθεια?
1: Πώς το έκοψε?
2: Στο αγωνιστήρια της ομάδας έχουν κολλημένους ένα χαρτί με τους 10 κανόνες που πρέπει να ακολουθούν.
0: Το είχε κάνει νομίζω και η Εθνική Αργεντινής παλιά αυτό. Σε ένα
2: ύπνο, ναι, το έχουν ξανακάνει. Ύπνο, ας πούμε, διατροφή, ενυδάτωση κτλ. Και τώρα προσθέθηκε 10ος κανόνας. Απαγορεύει το σεξ,
1: εγώ
2: ώστε όλοι
1: οι παίκτες
2: να μείνουν προσιλωμένοι στο στόχο του Final Four.
1: Εγώ πιστεύω το ξανακούσει. Ότι με το σεξ γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
0: Για τους αγώνες υπάρχουν δύο εκδοχές.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι...
2: Είναι μια σχολή που λέει ότι μετά είσαι πας να τους πατήσεις. Και άλλες που λέει...
0: Το ξέρετε ότι στους Ολυμπιακούς αγώνες, στα Ολυμπιακά χωριά...
1: Γίνεται πανικός με τα προφυλακτικά.
2: Δεν έλεγα για τα προφυλακτικά ότι έγινε στους χειμερινούς.
0: Λοιπόν, σε λίγο έχουμε letter game.
2: Letter game, βεβαίως, με δωρά.
1: Ζαρτό που αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Υπάρχει μία σοβαρά πολύτιμη κρέμα, η Gold Cream, που έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, πλούσια σε βιταμίνες, αντιρρητηδικά, δραστικά, συστατικά. Γίνεται εκεί πέρα πραγματικά σε αυτή την κρέμα, είναι ό,τι χρειάζεται η επιδερμίδα σας. Και η Sun Protection Cream SPF 50+, η οποία προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία που χρειαζόμαστε πάρα πολύ τώρα. Έχει τιτάνιο, έχει 5 φίλτρα και προστατεύει από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα.
0: Άρα 211-18-91-898, letter game σε λίγο με σούπερ δώρο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: σας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε. Ένα παίξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
7: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
8: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
10: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
11: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
12: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
13: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
14: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
7: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
15: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
16: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
17: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
18: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
19: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
7: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
20: Θα είμαστε όλοι εκεί.
14: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
21: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
22: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
7: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
23: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος.
1: 123inc.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimar.
4: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
24: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 9 και 47.
4: Σε πάμε λίγο και 48.
3: Ακριβώς, letter game τώρα όμως. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας μέρα.
3: Το όνομά σας?
5: Ωραία.
3: Κρυσταλλία. Πώς είπατε?
6: Κρυσταλλία.
3: Κρυσταλλία.
5: Κρυσταλλία, τι γίνεται?
3: Τι γίνεται, Κρυσταλλία?
6: Ορίστε.
5: Έλα. Κοιμάται κάποιος?
3: Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα.
5: Κοιμάται κάποιος?
6: Όχι, δεν κοιμάται κάποιος. Απλώς έχω λίγο πρόβλημα με το λαιμό μου.
3: Α, εντάξει,
5: πες τώρα, Κρυσταλλία.
3: Εντάξει, μιλάμε εμείς για σένα, δεν χρειάζεται. Εσύ πρέπει να απαντήσεις σωστά σε ό,τι σε ρωτήσουμε. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Β.
6: Πώς?
3: Β.
6: Β.
5: Θα τρελαθώ εγώ με σένα.
3: Β. Εντάξει, ζώο.
6: Βόδι.
3: Όνομα.
6: Αγγέλης.
3: Πράγμα.
5: Το διαβάζουμε,
3: πράγμα.
5: Το διαβάζουμε.
6: Βίδα.
3: Φυτό.
5: Βίδα, ναι.
3: Φυτό.
6: Βιολέτα.
5: Αλπέστο.
7: Είπε βιολέτα.
3: Φαγητό. Φαγητό.
5: Ο μπακαλιάρος αλλιώς.
3: Μέλι με. Τι βάζουμε, μέλι και στο ψωμί?
6: Βούτυρο.
3: Πόλη.
5: Από το πύλιο κάτω είναι αυτή η πόλη.
3: Μπέος.
5: Στον παγασιτικό.
3: Ολυμπιακός. Χώρα. Δυστυχώς.
5: Όχι, δεν, ρε.
3: Κρίμα. Εντάξει, κρίμα. Σίγουρα την επηρεάσει.
5: Όταν δεν έχει. Εννοείς. Είναι αλήθεια, γιατί οτιδήποτε υπάρχει στο σώμα σε επηρεάζει.
3: Περαστικά να ευχηθούμε και σε περιμένουμε και πάλι.

0: Δρόμος 89,8, 8 λεπτά πριν από τις 10 και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό μας έδωσε ο Δημήτρης Αρετάκης πριν από λίγο, λέγοντάς μας ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, και βρήκε ο Γιάννης συγκεκριμένα από πότε έχει να ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι, γιατί έχουμε... ήμουν στην τουαλέτα.
0: Ναι, ναι. Έχουμε ένα τελικό Champions League μεταξύ δύο ομάδων που εκπροσωπούν πρωτεύουσες, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δηλαδή τώρα έχουμε Paris Saint-Germain, Παρίσι, με Arsenal, Λονδίνο. Άρα λοιπόν, δύο πρωτεύουσες ανταγωνίζονται μεταξύ
2: τους. Και μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Λέω, μάλλον κάνει λάθος, λέω. Και έψαξα και μπήκα και ψάχνα τους τελικούς. Και όντως, ο τελευταίος ήταν το 1971.
0: Μεταξύ
2: Άγιαξ και Παναθηναϊκού.
0: Έτσι. Άμστερνταμ Αθήνας.
2: Η μοναδική φορά που είχαν βρεθεί ήταν όταν έπαιξε η Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και ήταν από την ίδια.
0: Από την ίδια πρωτεύουσα.
2: Χώρα για την ίδια πρωτεύουσα. Αλλιώ δεν έχει ξανασυμβεί. Απίστευτο.
0: Εντάξει, δυνατό τελικό. Δυνατό τελικό. Μεγάλο φαβορί.
1: Συγγνώμη, έχει υπάρξει Ρεάλ Ατλέτικο από την ίδια.
2: Δύο φορέ.
0: Ναι, από την ίδια πόλη.
1: Δύο φορέ ήταν αυτή.
2: Το 2016 νομίζω.
1: 2017. Τόσο πρόσφατα.
2: Ναι.
1: Ακούρε. Πολύ ωραίο αυτό, Δημήτρη. Να σου πω, λοιπόν, να συνεισφέρεις με θέματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Και άλλες φορές έχει.
1: Μην κάνεις μόνο τον έξυπνο που ξέρεις όλες τις απαντήσεις.
0: Όχι, όχι.
1: Κάνει.
0: Λοιπόν, όλα καλά. Θες κάτι άλλο να πεις για τον αγώνα σήμερα, γιατί σε βλέπω λίγο προβληματισμένο.
2: Κοίτα να δεις. Θέλω να πω ότι δεν έχει στείλει κάποιος ακροατής ακόμα μήνυμα για να ανταλλάξουμε τις προσκλήσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι κάτι το τελειώνει εκπομπή. Μπορώ να με βρίσκετε όποτε θέλετε στο.
1: John κάτω Παύλα, Gordon.
2: Μπράβο. Αλλιώς και το τηλέφωνο μου, άμα θέλετε, είναι στη διάθεσή σας. Όχι, θα πάρετε το σταθμό. Όχι, έτσι, ρε φίλε, πει το τηλέφωνο στον αέρα. Είναι δυνατόν να πει το τηλέφωνο στον αέρα.
1: Νόμιζα ότι το ήθελε.
0: Ωραία, φίλε.
1: Νόμιζα ότι το ήθελε, Γιάννη.
2: Όχι. Κοίτα, Χρήστο, είναι πάρα πολύ.
0: Πες τη διάθεσή σου που μένει ακριβώ στο
1: σπίτι. Όχι, περίμενε, γιατί έχει πολλά σπίτια. Μονοκατοικία.
2: Έλα. Καλή επιτυχία να πούμε στο Παναθηναϊκό. Ελπίζω να περάσουν και από σήμερα το βράδυ το άνθρωπο.
1: Καλή επιτυχία, γιατί βλέπω και το τρέιλερ της εκπομπής αυτή τη στιγμή στον Αλφα. Αύριο με την Αντάλλα, το αγόρι μας εκεί πέρα που κάνει τα διάφορά του. Σαββατοκύριακο 13:50 από ό,τι βλέπω.
0: Κατερίνα το πρωί, μεσημέρι ο Κορδόναρος και.
2: Φερεντίνος όλη μέρα.
0: Πάντα μαζί σας.
2: Παντού
0: και παντού.
1: Παντού μαζί μας. Παντού μαζί μας. Θα περάσετε υπέροχα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Ας συγγνώμη, τελευταίο. Να πούμε χρόνια πολλά στις μανούλες μας που γιορτάζουν την Κυριακή. Είναι η γιορτή της μητέρας. Κατερίνα μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
1: Να χαίρεστε τις μαμάδες σας, εσείς που τις έχετε.
2: Γιατί όπως έχει πει.
1: Πόσο πολύ τις αγαπάτε.
2: Ο μεγάλος Νίκος Καβαδίας, εκτός από τη μάνα σου, κανείς δεν σε θυμάται.
0: Κανείς δεν σε θυμάται.
3: Και τώρα, τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί. Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Ωψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Yay, yay, είσαι εδώ.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
17: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. 8 Μαΐου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μισελίνου. Παρασκευή πρωί, γκρίζα μέρα. Η σημερινή μυρίζει λασποβροχή. Το επεισόδιο της Αφρικανικής Σκόνης κορυφώνεται. Η ατμόσφαιρα πνιγυρή. Από αύριο Σάββατο, σταδιακά η ποιότητα του αέρα θα αποκατασταθεί. Η νέα εβδομάδα φέρνει πρόωρο καλοκαίρι. Από Δευτέρα Τρίτη έρχεται θερμή εισβολή. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Κηφισό και στην Κηφισία, γιατί έχει κίνηση αρκετή. Χρόνια πολλά στο Θεολόγο που γιορτάζει σήμερα. Είστε στο σωστό δρόμο. Αν οδηγείς, αν είσαι σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, έχετε ένα τραγούδι για σένα. Το Αιγαίο της Ανασβήσης σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Ο διαγωνισμός ανοίγει. Στέλνεις SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να μπεις στην κλήρωση και να βρεθείς στο Άκα στη μεγάλη τη συναυλία. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, μέχρι τότε θα πάμε με τραγούδια όπως αυτό.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, Εμούτ Παρασκευή. Στο δικό μας δρόμο κάνουμε συχνά ταξίδια στο χρόνο. Σε λίγο η Κέτη Γαρμπή μας θυμίζει το υποσυνείδητο. Ερμηνεύει ξανά το hit των 90s του Φίβου. Έρχεται και η Δέσποινα Βανδύ στο Ιατρικό. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος. Βάζει χρώμα στη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού. Στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο Χρήστος Μάς τώρα στη Μαργαρίτα, η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Στο δικό μας δρόμο έρχεται και ευκαιρία για ταξιδάκι σε λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Το όνομα σας?
3: Είμαι η Ελένη.
0: Ελένη, τι γίνεται, πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, Κατερίνα μου.
0: Να πούμε και καλό μήνα.
2: Ελένη, και ποια Ελένη? Της επαρχίας?
3: Όχι, του Παγκρατίου.
4: Κοιμωμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επιχειρημένη.
2: Έχεις σπίτι στον Παγκράτη?
3: Ναι.
2: Σε παντρεύομαι.
0: Είπε αυτός που δεν ξέρει πόσα σπίτια έχει ξαφνικά.
2: Είπε
0: η Ελένη από το Παγκράτη και σε παντρεύομαι επειδή έχει σπίτι στο Παγκράτη.
2: Που έχει ένα σπίτι σαν να είναι 10 σπίτια μαζί.
0: Μην τώρα
2: ακούσεις, Ελένη. Γιάννης Πλέστον. Ελένη, ενίκιο ή ιδιοκτησία?
0: Ρε εσύ, τι κάνεις, ξέρετε καλά σου.
3: Δικό μου.
2: Πάμε καλά.
4: Μόνη σου, μένεις Ελένη, μόνη σου.
5: Και μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσω.
2: Μόνη σου.
3: Μόνη μου, ναι.
2: Πάμε καλά.
3: Είναι κυρετηρέ.
0: Άντε Ελένη, εκεί σε παντρεύομαι εγώ. Ας το Χρήστο, ας το Γιάννη, έλα να παντρευτούμε τα δυο μας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7 ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
0: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
0: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
0: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
0: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή?
0: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
0: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
0: στο δρόμο
4: 89,8.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
13: Στο δικό μας δρόμο δεν ταξιδεύουμε μόνο στο Αιγαίο. Ο δρόμος σε στέλνει στην Ευρώπη για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel σε προορισμό που επιλέγεις εσύ. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. 8 ξεχωριστοί προορισμοί σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Στείλε τώρα δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301 για να δηλώσεις συμμετοχή και να μπεις αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στους 89,8, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο που συνεχίζονται με Βαλάντι σε λίγο. Τον ακούμε στο «Σε ένα χαρτάκι έγραψα». Ακούμε και Ντόριο, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, στο «Τέλεια».

0: Παρασκευή πρωί, ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Στους 89,8 πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
4: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
5: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
3: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
4: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
5: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
3: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
6: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
7: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
6: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
3: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
17: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
18: Πέρτο.
19: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
18: Πέρτο.
19: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
18: Πέρτο.
19: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
18: Μην το φέρεις.
19: Γιατί?
18: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
20: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
18: Οχ!
22: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Και τώρα.
23: Και τώρα.
24: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
0: του Μαΐου σήμερα Παρασκευή πρωί, παρά τους νοτιάδες και τη σκόνη, θα έχει μόνο 24 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, το λες και δροσιά αυτό, μπροστά στα 30 που έρχονται από εβδομάδα. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικου στο μεταξύ προειδοποιεί ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο επιστρέφει και απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες τους επόμενους μήνες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί. Σήμερα παίζει και απογευματινή βροχή. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους μαθητές που μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις απολυτήριες εξετάσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Θα πάμε και σε closing party απόψε. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ξεκινούν στο δικό μας δρόμο με Άννα Βύση στην εξαίρεση αμέσως τώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Καϊλ Μινόγκ σε Mood Παρασκευή στο δικό μας δρόμο. Γυρνάμε πίσω το χρόνο. Έρχεται ντουέτο δυνατό. Νατάσα Θοδωρίδου και Τριαντάφυλλο στο Μη Γυρίσεις Ξανά. Η Ελένη Φουρέιρα στο Δεν Κάνω Εγώ για Σπίτι. Σε λίγο Γιώργος Μαζωνάκης, Εγώ τη Ζωή Μου. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χιλιά.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,50. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS. Ορίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και αυτό το μεσημεράκι Παρασκευής. Ακούμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θυμόμαστε σε λίγο, Παντελή Παντελίδη, ποιος είναι αυτός. Αυτή είναι και τη Γαρμπία. Σε ένα μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Nova 5G Home Internet τρέχει με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώ τα ναυτάκια μου, τα ζουμπρουλούδικα. Είμαι ο Πέτρο Παλιχρονίδης. Γεια χαρά σε όλους. Επιτέλους έφτασε η Παρασκευή. Λιγάκι συννεφιασμένη, αλλά η Αθήνα είναι μαθημένη από αυτά. Από που ο Μάιος έχει φτάσει πια στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου του σχεδόν και δεν έχουμε δει ακόμη άσπρη μέρα. Σιγά σιγά θα πάει αυτό. Μαζί μας η Vodafone και σήμερα που έχει τα φοβερά προγράμματα σε CureNet Family και Custodio. Προγράμματα καταπληκτικά. Προγράμματα που βοηθούν τους γονείς να ελέγχουν την δραστηριότητα των παιδιών τους στο ίντερνετ και να θέτουν ασφαλή και υγιή όρια στην χρήση του διαδικτύου. Ξεκινάμε σήμερα με την τεράστια, με τη σπουδαία Αναβίση και το Αιγαίο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ξέρετε τώρα πόσο ωραία είναι το Σαββατοκύριακο να προγραμματίζεις κάπου που θα διασκεδάσεις με τους φίλους. Ίσως εσείς προγραμματίσετε με τους φίλους βοτανικό. Με Γιώργο Σαμπάνη, με Νίκο Μακρόπουλο. Μπαίνετε στο Instagram του δρόμου, βρίσκετε τη σχετική δημοσίευση, κάνετε tag δύο φίλους που θα πάρετε μαζί, ακολουθείτε τον δρόμο 89,8 και αν είστε τυχεροί, κληρώνεστε και αύριο πίνετε τις ποτάρες σας στο βοτανικό παρέα με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Τώρα θα περάσουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό με ένα από τα τραγούδια της χρονιάς από την Μαριάννα Κατσιμίχα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: αυτός είναι ο διαγωνισμός. Έρχεται η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, για να κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας. Ένας διαγωνισμός όπου 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου αξίας 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση, λέμε ότι να είναι ο καθένας από μόνος μας, έχει ειδικούς η εταιρεία, και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrome στο ίδιο τους το σπίτι. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr ως το τέλος του Ιουνίου.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Δρόμος 89,8.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις.
14: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Για πάμε κινηματογραφικά να δούμε ποιες είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Είναι η ταινία τρόμου Χοκούμ. Είναι το μουσικό ντοκιμαντέρ για την Billie Eilish, το Hit Me Hard and Soft, το, από την περιοδία της. Η μαλλιαρή detective προφανώς και είναι κωμωδία και βγάζει έτσι, την παιδικότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι σε αυτό το συγκεκριμένο παίζει ο Hugh Jackman. Είναι ωραίο, είναι κωμωδία, θυμίζει παιδικό, αλλά με Hugh Jackman θα σας πω και άλλα για αυτήν την ταινία σε λίγο. Να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει κομμεντή «Θα φύγω μια μέρα», το Mortal Kombat το 2 είναι στους κινηματογράφους, υπάρχει ένα animation το οποίο λέγεται «Τα δάκρυα της γαλάζιας θάλασσας» και το ντοκιμαντέρ «Πίνα». Πριν προτείνουμε κάτι, θα ακούσουμε λίγο Θοδωρή Φέρη.

0: τώρα που έρχεται ο περιορισμός των social media για τους νέους κάτω των 15 στην Ελλάδα από την επόμενη χρονιά, θα σημούν πολλά και διάφορα και θα τα ζήσουμε νομίζω από Γενάρη. Ωστόσο, χρειάζεται ισορροπία, ψυχραιμία. Η Vodafone τα έχει προβλέψει όλα αυτά, έχει αφουγκραστεί τις ανησυχίες των γονιών και των παιδιών και έχει ρίξει στην αγορά εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των παιδιών στο διαδίκτυο για να τεθούν ασφαλή όρια. Για περάστε από vodafone.gr ή από ένα κατάστημα Vodafone για να μάθετε περισσότερα γι' αυτό.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
2: Yay, yay, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Έμεινε ένας.
13: Εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
14: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
15: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Ναυτάκια μου, ζουμπουρουλούδικα, γεια και χαρά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης εδώ. Μέχρι και τις 4 ήδη έχουμε ξεκινήσει μία ώρα μαζί. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο έρχεται. Καλά θα περάσουμε. Η Vodafone μαζί μας. Με SecureNet Family, με QStudio, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας. Ρωτάτε σε ένα κατάστημα Vodafone και έχετε όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βύση είναι εδώ με την εξαίρεσή της.

0: Νόημα.
1: Όλοι πέσουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Υποσχέθηκα ταινία για σήμερα. Όταν θα πάνε να δουν όλοι τα blockbuster, εσείς πηγαίνετε να δείτε η Μαλλιαρή Detective. Ξέρω, ακούγεται αστείο, δεν είναι ωραίο. Είναι η Detective πρόβατα. Είναι πρόβατα που μιλάνε. Καταλαβαίνω ότι σας φαίνεται παιδικό και ανιαρό και τα σχετικά. Όχι, παιδιά. Θα πάτε γιατί πρωταγωνιστεί μεταξύ άλλων, μεταξύ των προβάτων και ο Hugh Jackman. Έτσι, ο Wolverine ξαφνικά γίνεται βοσκός. Και είναι μοναχικός βοσκός που διαβάζει κάθε βράδυ αστυνομικά μυθιστορήματα στα πρόβατά του. Όμως ο ξαφνικός θάνατός του αναγκάζει τα πρόβατά του να βοηθήσουν την έρευνα για να συλλάβουν τον δολοφόνο. Ξέρω είναι αστείο, αλλά είναι χιούμορ, συνέστημα και όλα αυτά σε ένα πολύ όμορφο περιτύλιγμα εικόνας. Μαλλιαρή Detective, ναι, καταλαβαίνω ότι το είναι άθλιος, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκό και τρυφερό να το δείτε. Το προτείνω κινηματογραφικά ασυζητητή. Ακούμε Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εννοείται ότι η Vodafone σε αυτή την προσπάθεια που κάνει για να βοηθήσει στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ, κυρίως στα παιδιά μας, έχει βγάλει και συσκευές για παιδιά, συσκευές που δεν έχουν social media, δεν έχουν browser και πρόγραμμα που λέγεται Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία του παιδιού σας. Δεν ρωτάτε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr επ' αυτού.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Δρόμος 89,8.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
8: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
14: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
0: Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά το επόμενο, θα σας το θυμίσω βεβαίως ξανά. Σας προειδεάζω γιατί έρχεται η 18η του Μάη, που είναι η Διεθνής ημέρα των μουσείων, και εκείνη την ημέρα τα μουσεία στη χώρα μας, τα περισσότερα αν όχι όλα, μεταξύ αυτών και της Ακρόπολης, θα έχουν δωρεάν είσοδο. Εγώ το λέω τώρα μια εβδομάδα νωρίτερα για να κάνετε τον προγραμματισμό σας και να ευχαριστηθείτε τη μέρα του μουσείου. Γι' αυτό άλλωστε είναι και η μέρα του μουσείου. Και είναι δωρεάν είσοδος, επαναλαμβάνω. Το λογαριασμό θα μας το φέρει η Κατερίνα Ηλιόλιου φυσικά.

0: Τώρα με τα social media χρειάζεται ισορροπία. Ισορροπία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέλουν την ελευθερία τους, αλλά και οι γονείς έχουν την ανησυχία τους, και γι' αυτό η Vodafone προσφέρει Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και QStudio. Κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν την ασφαλή χρήση του ίντερνετ και παράλληλα προσφέρουν και συσκευές που δεν έχουν social media, δεν έχουν browser. Κάτι για να υπάρχει ένας έλεγχος και υγιή όρια στη σχέση μας με τα social media και κυρίως στη σχέση των παιδιών μας με τα social media.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα.
19: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Ε, Μπρος λοιπόν, αυτάκια μου ζουμπερλούδικα εδώ στον δρόμο 89,8, άλλη μία ώρα παρέα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, Παρασκευή σήμερα. Προετοιμαζόμαστε για το Πουσουκού, όπως και αν είναι αυτό, συνεφιασμένο ή όχι. Μαζί μας θα είναι η Vodafone, μια Vodafone που έχει βγάλει εφαρμογές γονικής προστασίας και προσφέρει λύσεις σε γονείς που ανησυχούν για τα παιδιά τους και το τι βλέπουν στο ίντερνετ. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr και ακούστε περισσότερο αναβίση εδώ.

Σε κανένα επιστροφή από τον Εύρο στην Αθήνα, πολλά χιλιόμετρα, πολλά διόδια, πολλής δρόμος, πολλά πράγματα και ένας μικρός έλεγχος, και συνειδητοποίησα ότι με ένα μικρό έλεγχο από την αστυνομία, καλώς, μια χαρά, όλα καλά, τα είπαμε, χαιρετηθήκαμε, είχαμε τα χαρτιά μας, προχωρήσαμε. Απλώς συνειδητοποιώ τις εξελίξεις που έχουν φέρει τα καινούργια νομοσχέδια και τα σχετικά. Για παράδειγμα, δεν είχα φανταστεί ότι πρέπει να υπάρχει νέο κουτί πρώτων βοηθειών με πολλά πράγματα μέσα. Θα μου πεις, θα μας γράψουν για το φαρμακείο. Παιδιά, αν θέλει να σε γράψει ο άνθρωπος τροχέας, σε γράφει με βάση τον νόμο, δεν σε γράφει με βάση τη συνείδησή του. Οπότε, θες αφορμή, δες το όπως νομίζεις. Αν έχετε φαρμακείο στο αυτοκίνητό σας, τσεκάρετε ότι έχετε αυτά που προβλέπει ο νόμος. Το λέω γιατί εγώ έτυχε να τα έχω, επειδή έχω αυτοκίνητο που νίκασε πρόσφατα και είναι μέσα τα πάντα όλα λόγω της ενοικίασης. Κατά τα άλλα, κοιτάξτε το, γιατί και αυτό είναι στο νομοσχέδιο. Πρέπει το φαρμακείο να έχει συγκεκριμένα πράγματα και όχι ένα χατζαπλάστ έτσι απλά για να υπάρχει εκεί. Περνάμε σε Γιώργο Σαμπάνη. Δεν μ' αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
1: Οχ!
4: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenisept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenisept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
10: Breakfast at Star.
11: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
10: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
13: Ταξιδάρα σε Βουδαπέστη ή Βαρκελόνη ή Πράγα ή Ρώμη, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο ή Μιλάνο, εδώ ετοιμάζεται και σιγά σιγά οι βαλίτσες ανοίγουν, ναι, γιατί 22 Μαΐου κληρώνει εδώ στον δρόμο στο πρωινό μας με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα την Καραβάτου και τον Γιάννη τον Κορδόνη. Η φάση του διαγωνισμού είναι απλή. Με ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά, παίρνετε μέρος. Τι γράφετε εκεί? Γράφετε δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι, το στέλνετε στο 54301. Και αν είστε τυχεροί, ο δρόμος και το μαζί travel σας χαρίζουν 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα σε έναν από αυτούς τους προορισμούς. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Βερολίνο, Λισαβόνα, Κρακοβία ή Μιλάνο. Εσείς διαλέγετε. Εμείς ακούμε Πέτρο Γιακοβίδη.

0: που με ανεχτήκατε όλη την εβδομάδα με τη γαϊδουροφωνή μου, με τη φωνή μου να έρχεται από ένα άλλο σύμπαν όσο εκπέμπαμε από τον Βόρειο Εύρο. Είμαστε εδώ μάχημοι να περάσετε ωραίο Σαββατοκύριακο, να μην ξεχνάτε άνθρωποι δουλεύουν σουκού για να περνάμε εμείς καλά. Στους σερβιτόρους να μιλάτε ευγενικά γιατί από εκεί φαίνεται το ποιόν μας. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημεράκι ακριβώς στη μία εδώ, στον αγαπημένο μας δρόμο, τον μοναδικό αμποτιλιάριστο. Ωραί και βουάρ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα All win στο allwin.gr. Ή στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
20: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
21: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
22: Η πολυκατοικία είναι σαν τη σαπουνόπερα. Οι ήρωες αλλάζουν, οι ίντρικες ποτέ.
23: Καλησπέρα σε όλους, τι μου κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε, καθίστε, φτιάχνω καφέ, εγώ είμαι έτοιμη, ήδη πίνω τον δικό μου. Είμαι η Μαρία Σολομού, είστε στην πολυκατοικία της Μαρίας βεβαίως, εδώ στο δρόμο είμαστε όλοι. 89,8, γουλιά καφέ, ναι ακόμα πίνω που και που ζεστό, ένα γαλλικό, τον αγαπώ το γαλλικό. Τι κάνετε, πώς μου είστε, Παρασκευούλα σήμερα, μην τα λέμε, τα ξέρουμε κάθε εβδομάδα την Παρασκευή, την αγαπάμε την Παρασκευή, έχουμε και juicy θέμα πάντα. Πώς είστε, εγώ χάλια. Είναι φοβερό αυτό με την αλλαγή της εποχής, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω αν το περνάτε κι εσείς. Κάθε Σεπτέμβρη και κάθε Μάιο είμαι ταύλα. Είναι ένα συνδυασμό με αλλαγή καιρού που σίγουρα την πατάς και λίγο ψιλοκριώνεις, το οποίο μπερδεύεσαι, λες τώρα είναι αλλεργικό, έχω αρρωστήσει, δεν είσαι του θανατά, μπορείς να βγεις, αλλά δεν μπορείς κιόλας, κόκκινη μύτη, μίξες, όλα σε ενοχλούνε, κάτι κεφάλια. Μένα είναι το χειρότερό μου, παιδιά, ο Μάιος, είναι, μου φέρεται πάντα πάρα πολύ άσχημα. Παρ' όλα αυτά, Μάιος είναι, θα περάσει, έλα, τελειώνει. Φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο. Δεν μπορώ. Αυτό που διώχνω κάθε μήνα το μήνα δεν μ' αρέσει. Οι μόνοι μήνες που θα θέλω να κρατήσουν για πάντα θα είναι από Ιούνιο μέχρι και Αύγουστο. Τρεις μήνες. Να κρατήσουν 10 θέλω αυτοί οι τρεις μήνες. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να μην είσαι σαν και εμένα. Λίγο υπομονή, θα περάσει και αυτό. Έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι Παρασκευή, τίποτα δεν μας νοιάζει. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, σαν φυσιολογικός άνθρωπος και εγώ πρωτότυπο για μένα. Ρεπό και τα λοιπά. Κανονικά θα κάτσω κι εγώ σαν εσάς. Ελπίζω να σας πετυχαίνω κάπου όχι πολύ άβολα, όχι με τραγική κίνηση. Όχι με πολύ κακοκεφιά, να έχετε τα κέφια σας εν ώψη Σαββατοκύριακου. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία-ωραία εμείς με τις μουσικές μας να την ακούσουμε λίγο. Να πιούμε τα καφεδάκια μας και δεν σας έχω όπως πάντα, θεματάρα. Σε πολύ λίγο επανέρχομαι. Καλή διασκέδαση.

0: ας πέθαινα.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε να σας πω τώρα τι γίνεται σήμερα. Το θέμα μας σήμερα είναι οι αλλαγές μετά από ένα χωρισμό. Πείτε, όχι πείτε, πείτε τώρα πείτε. Είναι ένα θέμα κοινό, είναι κάτι το οποίο το έχουμε βιώσει όλοι στη ζωή, δεν υπάρχει εξαίρεση καμία. Δεν γίνεται δηλαδή, όλοι έχουμε χωρίσει κάποια στιγμή στη ζωή μας, είτε είναι σχέση, είτε είναι γάμος, είτε. Μικρότερη σχέση, μεγαλύτερη σχέση, whatever, είναι χωρισμός. Τι γίνεται, πέφτει βόμβα, έτσι, κλείνει πόρτα. Ξεκινάει αυτό που εγώ ονομάζω η φάση του αλόφρονα, τρέλα του νου που λέμε. Η πρώτη αντίδραση είναι πάντα έτσι ένα ωραίο μείγμα από πανικό, πείσμα, απόγνωση, ανάγκη να αποδείξουμε και κυρίως τον εαυτό μας ότι σιγά καλά και τι πάθαμε και τι έγινε και δόξα στο Θεό και καλά είμαστε. Που προφανώς δεν είμαστε, δεν γίνεται να είμαστε. Είναι μια περίοδος σπασμωδικών κινήσεων όπου συνήθως η εξωτερική αλλαγή είναι must, δεκανίκη, σοβαρό έτσι, για να αντέξουμε την εσωτερική τρικυμία, όπως καταλαβαίνετε. Μηνύματα, εννοείται, περιμένω από εσάς. Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, κάτι που πρέπει να έχουμε πάρα πολύ έντονα στο μυαλό μας είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Όλοι μεταξύ μας. Και δεν υπάρχει ένας τρόπος για να περάσει στο χωρισμό. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν όσοι είμαστε. Τόσοι τρόποι. Γι' αυτό που για κάποιον είναι καταστροφή και πέφτω κάτω και κλαίω, για τον άλλον μπορεί να είναι και ανακούφιση. Παρ' όλα αυτά, στεναχωρημένη ανακούφιση. Αυτό που μπορεί για κάποιον να διαρκεί μέρες, για άλλον διαρκεί μήνες, μην πω χρόνια. Όλα είναι φυσιολογικά, αν πούμε ότι κάτι είναι φυσιολογικό σε αυτή τη ζωή. Οπότε ας μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, με τους κολλητούς μας, με το τι κάνει ο τρίτος, για να σταματήσουμε να νιώθουμε και ενοχές για το πώς αντιδρούμε. Ο καθένας αντιδρά με τον τρόπο που νιώθει. Δεν νιώθουμε το ίδιο, δεν έχουμε τους ίδιους χρόνους, δεν έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις. Άλλοι άνθρωποι είμαστε πολύ πιο extrovert, άλλοι είμαστε πολύ πιο introvert. Γενικώς υπάρχει μια πολυμορφία, όπως καταλαβαίνετε. Κάποια πράγματα είναι κοινά. Αυτά θα αναλύσουμε πάνω κάτω τα μοτίβα συμπεριφοράς, αλλά σίγουρα υπάρχουν άλλα χίλια που δεν τα ξέρουμε, που δεν τα έχουμε σκεφτεί, που δεν τα έχουμε ζήσει. Για πάμε να δούμε.

0: Θέλεις να ταξιδέψεις με drone πάνω στο νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο The Hellenicon Park και στο παραλιακό μέτωπο και να δεις το The Hellenicon να ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα? Τώρα μπορείς να ανακαλύψεις ένα τόπο ανοιχτό για όλους με μία επίσκεψη στο Golden Hall. Το The Hellenicon Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία, θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις έναν τόπο για όλους.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, είμαστε στο δρόμο 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας σήμερα ανασκουμπώνεται. Προσπαθεί να βγάλει ένα πόρισμα, δεν θα βγάλει ένα, θα βγάλει χίλια. Για να μιλήσουμε λιγάκι τώρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς αντιδρούμε μετά το χωρισμό. Όποιο χωρισμό, έτσι. Σκηνικά, ας πούμε, είναι all time class. Πολύ γνωστά σε όλους μας, ας πούμε, με το ψηφιακό παραλήρημα είναι, είναι και αυτό κάτι. Το ξέρουμε το έργο. Παρασκευή βράδυ, καλή ώρα σήμερα, ας πούμε, να έχεις πιει και δύο ποτά, να έχεις βγει με τις φίλες, να λες ναι και εγώ και παρχώρησα και θα δεις και το αυτό. Και εκεί που έχεις βγει να ξεχάσεις, εν πάση περιπτώσει, και έχεις, είσαι στο δεύτερο τρίτο και χαχαχούχα, το κινητό εκείνη τη στιγμή μεταμορφώνεται στο πιο επικίνδυνο όπλο του κόσμου, ας πούμε. Υπάρχει αυτή η ροπή, η σοβαρή ροπή στη βλακεία που έχουμε εκείνη τη στιγμή, που μπορείς να στείλεις, ας πούμε, μήνυμα, τα μεθυσμένα μηνύματα που λέμε, πώς είσαι, τι κάνεις, αυτό, ένα τέτοιο χαζό, ή να μπεις, ας πούμε, στα Instagram και να αρχίσεις να στοκάρεις, που αν δεν είσαι οργανωμένος με τα ψεύτικά σου προφίλ και τα λοιπά, θα εκτεθείς ανεπανόρθωτα, που μπορεί να πηγαίνεις να κοιτάς το προφίλ του μέχρι το, από το 18 και μετά και να πατάς like, κάτι μπούρδες, ας πούμε. Ας το κάτω το κινητό, don't touch. Κλείστο, πέτατο, κατάπιετο, δώστε σε μια φίλη να στο φυλάει και πριν πιείς, βάλε τους φίλους, σε όποια συνθήκη δεν θα με αφήσετε να στείλω μήνυμα. Εκεί γίνονται τα μεγάλα λάθη.

0: Λό κλασικό. Κλασικό είναι το σύνδρομο του μαλλιού, το ψαλίδι. Ξυπνάς μια Τρίτη και λες, όχι, τα κόβω. Τα παίρνω όλα με την ψηλή. Άλλο μαλλί. Άλλη εικόνα θέλω να έχω, άλλη εικόνα. Πας στο κομμωτήριο, σε παρακαλάει ο κομμωτής να μην κουρευτείς σαν τη Ριάννα, γιατί ξαφνικά από τη μέση να το φτάσεις αυτή. Όχι, όχι, όχι, όχι. Να το σκεφτούμε λίγο. Όχι, εκεί εσύ εκεί επιμένεις. Φεύγεις με αγορέ, κλαις το αμάξι για 3 ώρες, πας σπίτι και αρχίζεις μετά μαζικό delete. 4.000 φωτογραφίες. Όχι, θα τα διαγράψω. Θα διαγραφεί όλη η ζωή μου με αυτόν τον άνθρωπο. Και διαγράφεις και ωραίες φωτογραφίες, γιατί σε κάποιες είσαι ωραία. Τα κάνεις, τις κόβεις. Παλιά τις κόβαμε. Όταν ήταν η hard copy, ας πούμε, τον έβγαζες από την πτώρα, τι κάνεις, τον σβήνεις. Στα διάφορα application, τι γίνεται, παιδιά. Αν αποφασίσεις να σβήσεις αυτό το κομμάτι της ζωής σου, το σβήνεις. Το σβήνεις όλο. Παίρνει και μπάλα, και εκείνο το ωραίο ταξίδι, και εκείνη η ωραία θέα, και εκείνη η ωραία φωτογραφία που γελάω, τι ωραία όμορφη που είμαι. Τα παίρνει όλα. Πάει και μετά σβήνει ένα κομμάτι τη ζωή που λες σαν να μην έχει ζήσει, ας πούμε, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Δεν ξέρω, κάποιες φορές είναι και 10 χρόνια. Παναγία μου. Μετά είναι το άλλο το φοβερό που δεν είσαι σίγουρος αν θες να έχεις παρέα ή να είσαι μόνος σου. Σχιζοφρένεια. Παίρνεις τις φίλες, σε ουρλιάζεις και λες: λοιπόν, θα βγούμε κορίτσια, τελείως, είμαι έτοιμη, θα γνωρίσω όλη την Αθήνα, θα φλερτάρω και με τα πόμολα. Βγάλετε με έξω, θα χαμώ, θα κάνω χαμό. Είμαι έτοιμη. Και εκεί που είσαι έτοιμη και έχεις βαφτεί, ντυθεί και κρατάς τη γόβα στο χέρι, που πάω, ρε. Ρε, δεν είμαστε καλά, ρε. Θα κάτσω σπίτι, θέλω να κλάψω, θέλω να δω μια ερωτική κομεντή στο Netflix, να βάλω ένα notebook, ας πούμε, να νομίζω ότι κλαίω για το notebook για χιλιοστή φορά. Έλα, La La Land, ένα κάτι τέλος πάντων, να ταυτιστώ εκεί, να φύγει και το μυαλό μου από τον συγκεκριμένο. Μετά περνάει η μέρα και λέει, μωρέ, γιατί δεν βγήκαν, γιατί που κάτσα σπίτι, τι κατάλαβα. Δεν ξέρω, παιδιά. Απ' τη μία φοβάσαι να μείνεις μόνος σου, απ' την άλλη βαριέσαι να βγεις έξω, απ' την άλλη υπερβολικά υποκρίνεσαι ότι όλα είναι καλά. Και που μείναμε, είναι μεταβατική περίοδος. Είναι στάδιο που πρέπει να το περάσουμε όλοι, παιδιά. Είμαι η Μαρία Σολομού, αυτή είναι η πολυκατοικία μου. Στο δρόμο είμαστε 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Κατερίνα, εντάξει, έχουμε και άλλα ωραία να πούμε.
3: Πολλά ωραία.
2: Ποιοτικά έτσι από τη σημερινή μέρα για το Φλομπέρ, Γάλλο συγγραφέα.
4: Λίγη ποιότητα, ρε. Λίγη ποιότητα.
2: Λίγη ποιότητα.
3: Ναι.
2: Φλομπέρ, Πολ Γκογκέν, επίσης έφυγε από τη ζωή. Ο Σπέγκλερ.
4: Γερμανός
2: φιλόσοφος.
3: Πώς τον λέμε?
2: Έχει γράψει την παραγμή της Δύσης.
4: Όχι.
3: Την έχει διαβάσει?
2: Όχι, αλλά.
3: Α, ξέρει ότι είναι γραμμένη από αυτό.
2: Ακούσει. Αλλά εμείς θα ασχοληθούμε. Θα γίνει ένας αγώνας μεταξύ του Ζαμπίδη και του Mayweather.
4: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο πράγματα μου αρέσουν εμένα στους αγώνες box. Δεν θα ήθελα να συμμετάσχω ποτέ, αλλά μου αρέσει που πάνε και εκεί κοιτάζονται.
2: Κοιτάζονται
4: έτσι,
2: άγρια
4: μάτια. Χώνει ένα μούρι με μούρι και κάθονται.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Και κοιτάζονται απλά.
2: Και καμιά φορά φεύγει και καμιά ψήφια.
4: Και περιμένει ένα τώρα να κάνει το λάθος.
3: Αυτό το κάνουν γιατί αυτοσυγκεντρώνονται εκεί.
4: Όχι, είναι για φοβή ένα τον άλλο.
2: Πάει ο ένα στο τζαμπουκά του άλλου. Αυτό γίνεται.
3: Για κοιταχτείτε, κοιταχτείτε λίγο.
2: Δεν είναι, εγώ.
3: Είδες πως μπαίνει κατευθείαν ο Φερεντίνος.
4: Έτοιμος είναι.
3: Ό,τι έχει να κάνει με box παθαίνει.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
10: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω!
16: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
15: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
16: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
17: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Τα κοινόχρηστα είναι σαν τις δίαιτες. Όλοι λένε ότι τα προσέχουν, αλλά κανείς δεν το κάνει.
0: Να είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε και πάλι. Μηνύματα βλέπω για να δω τι μου λέτε. Η Βασιλική, εγώ με το που χωρίσαμε πήγα και γράφτηκα σε μάθημα kickbox. Πολύ σωστό αυτό, μπράβο σου, το έχω κάνει μια φορά. Συνήθως γράφομαι εγώ σε μαθήματα χορού. Έχει πολύ ένταση, αλλά και το kick. Έχω κάνει μια φορά kickbox πάνω σε χωρισμό. Έρε ξύλο που έφαγε η κοπέλα που κάναμε μαζί προθέρμανση. Στην αρχή λέει πήγα για να ξεσπάσω, αλλά τελικά το έκανα χόμπι. Μπράβο, αυτό είναι το. Δηλαδή, από το τίποτα ξαφνικά ανακαλύπτεις και πράγματα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι ανακαλύπτεις. Ωραία, μεν έλεος. Την έκανα follow και μπλοκ από παντού για να τη βγάλω από το μυαλό μου, αλλά μπαίνω από άλλα προφίλ για να δω τι κάνει. Πες μου ότι δεν είμαι ο μόνος. Όχι καλέ. Εννοείται. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και το ξέρω από προσωπική μου εμπειρία. Εγώ κάνω mute. Εντάξει, έχω μπλοκάρει κιόλας, αλλά έχω μπλοκάρει επί τούτου πάρα πολύ συγκεκριμένα, γιατί δεν θέλω ούτε να βλέπω ούτε τίποτα. Και να πάρει κι άλλο το μήνυμα ότι κομμένει. Εννοείται ότι μπαίνουν από άλλα προφίλ και σε παρακολουθούν όλοι. Μόνο εγώ δεν το κάνω. Εγώ δεν το κάνω, ας πούμε. Το θεωρώ υποτιμητικό για μένα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη εκδίκηση είναι το πάω παρακάτω. Το δε με αφορά η ζωή σου. Όχι ότι καμώνομαι ότι δε με αφορά η ζωή σου. Δε με αφορά. Γιατί να πρέπει να βλέπω κάτι και να μου θυμίζει. Δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω εγώ ότι είπα να πίνε χωρίσαμε, αλλά μπαίνω από ψεύτικα προφίλ. Αυτό είναι τρέλα. Επίσης, αν ο άνθρωπος που έχει μπλοκάρει, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά και στο κάρι, είναι έξυπνος άνθρωπος και δεν είναι show off, πει και τώρα περνάω τέλεια, ναι, και τώρα να υπονοούμε ότι έχω καινούριο ή οτιδήποτε. Γιατί να μπει να δει, δεν θα δει τίποτα. Αν είναι σοβαρός άνθρωπος, έτσι, δεν θα βγάλει χειρμάνι τίποτα. Τώρα, αν είμαστε 20 χρόνων, α πούμε, και κάνουμε μπούρδες, ναι, εντάξει, τώρα αυτά. Χαρά. Εγώ το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά το χωρισμό δεν βγήκα καθόλου. Άλλαξα θέση όλα τα έπιπλα του σπιτιού. Α, γι' αυτό παίζει. Ένιωσα ότι έπρεπε να αλλάξουν την ενέργεια του χώρου. Σωστά, ειδικά αν συζούσε. Εννοείται. Αλλά και να μην συζητήσει, μια αλλαγή. Α πούμε, το μαλλί δεν φταίει ποτέ το καημένο που ξεσπάμε εκεί πάνω. Αλλά why not? Θε κάτι. Να αλλάξει η εικόνα σου, να αλλάξει εσύ, να κάνει αυτό, δεν ξέρω. Η αλλαγή και η οργάνωση του σπιτιού, θα πάρω τον καναπέ, θα τον πάω απέναντι, θα φέρω εδώ το σκρίνιο, θα σούρω τα τραπέζια και τα coffee table, θα αλλάξω το αυτό. Είναι περισσότερο για να ασχολούμαστε και με κάτι και να πάει το μυαλό μα αλλού, νομίζω, έτσι δεν είναι? Σε λίγο θα μιλήσουμε για τις αλλαγές που κάνουμε και νομίζουμε, προσέξτε το αυτό το νομίζουμε, ότι θα μας αλλάξουν ολόκληρη τη ζωή. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά με όλη την αλήθεια για το περιτύλιγμα του χωρισμού.

0: Σε περίπτωση που σας τελείωσε το μελάνι εκτύπωσης, να σας συστήσουμε την 123 Inc., μια εταιρεία με εξειδίκευση στα αναλώσιμα εκτυπωτών. Η 123 Inc. διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία αναλωσίμων στην Ελλάδα, καθώς και συμβατά μελάνια. Τα συμβατά μελάνια έχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα, αλλά σε πολύ χαμηλότερη τιμή, έως και 70% χαμηλότερα. Στο 123inc.gr θα βρείτε επίσης δεκάδες απαραίτητα είδη και εξοπλισμό για το γραφείο, gadgets και αξεσουάρ υπολογιστών. Η 123inc έχει βαθμολογία 4,9 στην Google και άμεσους χρόνους παράδοσης. Αν σας τελειώσει λοιπόν απρόσμενα το μελάνι και χρειάζεστε άμεση λύση, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το 123inc.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι παιδιά, μπας και σωθούμε. Και επιστρέφω σύντομα.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
4: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
4: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
2: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
4: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
4: Μόνο
2: στο δρόμο
3: 89,8.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα, Ελλάδα.
14: Και σε όλο το πλανήτη.
16: Οκ.
14: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
15: Και παίζει παντού.
14: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Όποιος άφησε σκουπίδια το βράδυ, να ξέρετε έχω φωτογραφία και μάρτυρα.
18: Νάμαστε, επιστρέψαμε στον δρόμο 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και τι σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
19: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, οι εξωτερικές αλλαγές. Οι αλλαγές που νομίζουμε ότι θα μας αλλάξουν. Αυτές οι εξωτερικές μεταμορφώσεις που κάνουμε με μια ορμή, με μια σιγουριά, με μια αποφασιστικότητα πια. Που λες και αν αλλάξουμε το περιτύλιγμά μας, θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Κουρεύομαι άλλη. Είμαι άλλη, βλέπω άλλο, άρα και μέσα μου είμαι άλλη. Οι στιγμές εκείνες που το ρίχνουμε στο extreme makeover, έτσι. Θα βάψω το μαλλί, θα το κουρέψω, θα κάνω ντάβλες, θα ισιώσω την μπούκλα, θα κάνω ένα κότσο, θα κάνω αυτό. Ψώνια. Και τα ψώνια είναι πολύ σοβαρά, παιδιά. Με ρούχα που δεν θα περίμενες ποτέ ότι θα δεις τον άλλον. Έτσι, μόνο και μόνο, δεν ξέρω. Είναι ένας κανόνας, παιδιά. Είναι σαν 3-2-1, έλα πάμε όλοι. Το κάνουμε όλοι αυτό το πράγμα. Να πει, εν πάση περιπτώσει, πω. Πόσο όμορφη είναι καλέ αυτή από τότε που χωρίσαμε. Μπορεί κιόλας να κάνεις αλλαγή με σύμφωνα που ξέρεις τι θα του αρέσει. Δηλαδή, παιδί μου, πάντα του άρεσαν, ας πούμε, τα παντελόνια. Και ξαφνικά είσαι φουλ στο παντελόνι, εσύ. Παιδιά, δεν κρατάει αυτό πάνω από ένα μήνα. Να το πούμε. Το λεγόμενο default mode θα έρθει στη ζωή πάρα πολύ γρήγορα. Θα κοιταχτείς μια μέρα και θα πεις, άντε και αυτές οι τρέσες, τι ρούχα είναι αυτά και... Όχι. Θα ξαναπάς τον παλιό σου εαυτό κανονικότατα. Εν ευθέτω χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο το κάνουμε, ειδικά οι γυναίκες το κάνουμε πάρα πολύ έντονο, οπότε τι να πεις τώρα, είναι η φάση μας, τα βήματα της απεξάρτησης. Για πείτε μου, στείλτε μου μηνύματα, Viber 69 87 8 9 8 8 9 8, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ρε παιδιά τώρα, δεν είμαι κατά της εξωτερικής αλλαγής. Έτσι κι αλλιώς εμείς οι γυναίκες πάντα κάτι βρίσκουμε να πειράξουμε πάνω μας για να βαριόμαστε να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια στον καθρέφτη μας. Κατά διαστήματα δεν μας πιάνει μια ζούρλα και τώρα θα το βάψω, θα το κόψω, θα το αλλάξω, θα το κάνω. Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ γιατί έχω και πολύ συγκεκριμένο μαλλί, οπότε θέλω να αλλάζει κάτι. Σίγουρα έχω παρατηρήσει ότι σε χωρισμούς, σε τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, κάτι παθαίνω κι εγώ. Δεν ξέρω γιατί έχω συνδυάσει την εξωτερική μου εικόνα με ότι αυτή φταίει. Τι πιστεύουμε ότι φταίμε πως ήμασταν? Μπορεί, γιατί μπορεί να έχουμε και μια πάρα πολύ κακή σχέση, ας πούμε, η οποία χωρίζουμε επιτέλους, η οποία δεν φοράς εκείνο, δεν φοράς τ' άλλο, τα μαλλιά σου είναι λίγο έτσι, αν ήσουν αλλιώς. Οπότε εκείνη την ώρα βρίσκουμε την ευκαιρία κάπως να τα αλλάξουμε όλα, ας πούμε. Γιατί, για να κάνουμε στον άλλον τίζ, ας πούμε, κοίτα, άλλαξα τώρα. Τώρα θα σ' αρέσω πιο πολύ, ας πούμε. Ή να πει αυτή τη φοβερή ατάκα τώρα που χώρισε αυτή, ασχολήθηκε με τον εαυτό της, ας πούμε, και άλλαξε όλα αυτά. Που σημαίνει ότι είναι χαρούμενη, που σημαίνει ότι δεν τα απασχολεί. Μπούρδες, καλέ. Η αλλαγή ξεκινάει από το πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Και γιατί εκείνη τη στιγμή μας έρχεται αυτή η ανάγκη να αλλάξουμε το εξωτερικό μας. Όσο μπορούμε, δεν λέμε τώρα για. Δεν θα κάνουμε και πλαστική, αλλά θέλω να πω. Πάνω απ' ότι εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα μέσα μας. Και γι' αυτό το αλλάζουμε το έξω μας, καταλάβατε τι λέω. Κάτι εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τον εαυτό μας. Τι σχέση τώρα έχει ο άλλος? Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, φωναχτά, ξέρετε. Γιατί όλοι τα έχουμε περάσει αυτά, οπότε μην κάνουμε και τις ανοιξερούς και ότι όλα καλά. Ναι, μωρέ, απλά νιώθω καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μπούρδες!

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Εδώ είμαστε πάλι, δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Υποφέρει σήμερα. Προσπαθεί να συνέλθει από τους χωρισμούς. Και πώς συνέρχεσαι. Κοιτάξτε τώρα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι all time classic, τα τηρούμε, τα κάνουμε. Το γυμναστήριο, ας πούμε. Εκείνη την ώρα νιώθεις ότι πια είσαι πατσαβούρα. Πρέπει να φουντώσουν κάποιοι μυς, ότι πρέπει να κάνεις κοιλιακούς, ότι πρέπει να σηκωθεί ο κόλος να γίνει καμπούρα. Δηλαδή έχεις διάφορα. Σε πιάνουν όλα αυτά, νιώθεις χάλια. Οπότε πρέπει να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου. Είναι πολύ σωστή κίνηση το να αρχίσεις να τρέχεις, να πηγαίνεις γυμναστήρια, να ρίξεις ξύλο, ας πούμε, κάποια πολεμική τέχνη κτλ. Γιατί βγαίνει και το ούφτο από μέσα κτλ. Πιλάτες, διαδρόμους. Αρχίζεις όλα αυτά τα κολάν, σορτσάκια αυτά με κάτι φρικτά κολάν. Και πηγαίνεις όλο χαρά με αυτοπεποίθηση στο γυμναστήριο και πιστεύεις ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχεις γίνει πια, ξέρω εγώ, super duper μοντέλο. Και άμα σε δει έξω, θα πέσει κάτω και θα έχει να κλαίει και θα παρακαλάει. Γυμναστήριο πας, δεν σου κάνανε με το μαγικό ραντάκι τόινγκ να γίνεις άλλος άνθρωπος, να το πούμε και αυτό έτσι. Τα unfollow είναι. Και τα blog επίσης πολύ ωραία τρεντάρουν. Με μεγάλη αυτοπεποίθηση το πατάς το unfollow και το blog. Και ξαφνικά μετατρέπεται το Instagram σου σε οίκο μόδας. Τα καλύτερα αυτά, οι καλύτερες πόζες. Και μέχρι που και φορτογράφο θα πάρεις και θα βγαίνεις να είσαι πια πιο ανανεωμένη και πιο όμορφη από ποτέ. Τα μέρη που πηγαίνεις και βρίσκεσαι είναι τύπου ονειρικά, σαν ξέρω εγώ, να κέρδισες το λότο και να τρέχεις αριστερά δεξιά σε όλη τη γη. Glow up, stories, χαρούμενοι, ποτά, σφινάκια με μεγάλες παρέες, σε νησιά καταπληκτικά. Ότι η ζωή ξαφνικά μετά από αυτό το χωρισμό σου άνοιξε τις πόρτες, ας πούμε, και είναι άλλη. Η πλάκα μου τα τρώμε. Και εμείς και αυτοί. Τρως εκείνη την ώρα από ανασφάλεια και από φόβο. Σε κάτι έγινε. Γιατί πριν δεν ήταν χαρούμενοι, ρε παιδί μου αυτή, και ήθελε να κάθεται σπίτι της, ας πούμε, ήταν πιο πολύ του κοκκούνινγκ και δεν ήταν του μπάρι ή των νησιών ή των διακοπών και τώρα ξαφνικά Μύκονο. Αυτά. Εγώ πια δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις πόσες φορές το έχει ζήσει αυτό το πράγμα, τη λούπα στη ζωή, ας πούμε, και με διάφορους τρόπους που πια ξέρεις ότι αυτό διαρκεί λίγο. Βέβαια, σε όλο αυτό που διαρκεί λίγο, αν είναι τελειωτικός ο χωρισμός, δεν ξέρεις πόσο κόσμο θα γνωρίσει εκεί έξω. Και επίσης, αυτό που κάνεις το χαρούμενο και κάνεις το χαρούμενο και κάποια στιγμή θα το πιστέψεις κιόλας. Ναι. Είμαι χαρούμενος, δεν έγινε και τίποτα, ρε παιδάκι μου. Πάμε παρακάτω. Και σε όλο αυτό το πηγενέλα, νησιά, διακοπές, περνά καλά, μπορεί να βρεθεί ο επόμενος άνθρωπος που να σε γοητεύσει. Δεν το ξέρεις ποτέ. Είναι όλο στημένο, βέβαια, να το πούμε αυτό, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να βγει κάτι καλό από αυτό. Μην το συζητάτε. Επίσης, καταπιανόμαστε με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις πια. Βάζεις τόσα μες στη μέρα σου, ακριβώς για να μην σκέφτεσαι τίποτα. Δηλαδή, εντάξει το γυμναστήριο, εντάξει το θα βγω ποτώ με τους φίλους που έχω να τις δω αυτούς 10 χρόνια ή με τα ξαδέρφια μου ή θα πάω ένα Σαββατοκύριακο εξόρμηση ή θα ανέβω τα βουνά ή θα κάνω ρηβασία ή θα μάθω κινέζικα ή θα κάνω κεραμική που είναι και τρεντάρι και πάρα πολύ τελευταία η κεραμική τα σεμινάρια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είσαι φουλών. Δεν έχεις κενό πια και μόνο αυτό γίνεται για να μην υπάρξει ούτε ένα λεπτό σιωπής. Σιωπής ησυχίας μέσα στο σπίτι για να το αντιμετωπίσεις. Γιατί μάλλον στην αρχή δεν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε καν να το σκεφτούμε. Γιατί αν σταματήσεις να κάνεις οτιδήποτε, αρχίζουν και τερβιλίζουν οι σκέψεις στο νου. Και λες τώρα τι έγινε και πού είναι και γιατί δεν είναι αυτό. Και α, είμαι άχρηστη με αυτό. Ή α, το θέλω πίσω. Α, τι θα κάνω. Όχι. Την κάρεις τη μέρα σου με τα πάντα και λες θα ξεχαστώ. Παιδιά, αυτό δεν ξέρω τώρα καλό, κακό ή οτιδήποτε. Το έχω κάνει και εγώ. Το έχουμε κάνει όλοι. Και το απόλυτο τίποτα έχουμε κάνει όλοι. Βέβαια, τα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Σολομού, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε, παιδιά. Έχουμε ακόμα να πούμε πολλά.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει
2: Κολυμπώντας στον αέρα της Charlotte Jones. Μια κωμωδία για την απόγνωση. Ένας τρυφερός ύμνος στη γυναικεία φιλία. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη σκηνοθεσία Λίλης Μελεμέ. Πρωταγωνιστούν Πέγκη Σταθακοπούλου και Σίλια Γεωργέλου. Κολυμπώντας στον αέρα. Ένα συγκινητικό αλλά και βαθιά πολιτικό έργο για τη θέση της γυναίκας στον 20ο αιώνα. Από 12 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Θέατρο 104 Ευμολπιδών 41 Γκάζι. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Το ασανσέρ δεν είναι παιδική χαρά, το είπαμε. Να το ξαναπούμε.
12: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Έχουμε μηνύματα, μάλιστα. Για φέρτε να δούμε τι γίνεται. Η Βάνα. Εγώ την επόμενη του χωρισμού πήρα ένα ψαλίδι και έκοψα αφέλειες μόνη μου. Το αποτέλεσμα ήταν τρομακτικό. Το έκανε και εγώ, όχι με χωρισμό, έτσι από τσαντίλα κάποια στιγμή. Όχι, όχι, είναι. Μην κάνετε μόνοι σας τρέλες με τα ψαλίδια, ειδικά τις αφέλειες. Ξαφνικά μπορεί να έχεις κάτι αφέλειες, ας πούμε, που φτάνουν στη μέση του μετόπου. Δεν σώνεται αυτό εντωμεταξύ, έτσι να το πούμε. Νίκος, ανέβαζα κάθε μέρα stories από το γυμναστήριο που σχαινόμουν, μόνο και μόνο για να δει πρώην ότι γίνομαι fit. Παιδιά. Να σας πω και κάτι, και το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν υπάρχει κάτι πιο προφανές το κάνεις επίτηδες. Γι' αυτό και να σας πω κάτι, γι' αυτό και δεν βλέπω. Μου νιουτάρω, δεν πάω να χτυπιέσαι, να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν με αφορά. Αλλά και που να το δει, τι θα γίνει. Εντάξει, αν είναι και ένας χωρισμός, δεν έχετε χωρίσει 1500 φορές, δεν είσαστε μαζί 10 χρόνια ή οτιδήποτε. Έχει κάποιο νόημα έτσι για να τσιγκλιστεί, να ζηλέψει οτιδήποτε. Αλλά έχει πλάκα που τα σκεφτόμαστε και όλα αυτά. Και μπράβο που τα λέμε. Νανάη, επειδή εκείνο ήταν ο τύπος του καναπέ και εγώ το ασπαραγγείλουμε πίτσα, αποφάσισα να γίνω αθλήτρια. Χωρίσαμε Δευτέρα, Τρίτη, αγόρασα εξοπλισμό τρεξίματος. Κόστιζε όσο ένα ενίκιο. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτό είναι η αντίδραση. Εσύ σπίτι, εγώ θα πάρω τα βουνά. Υγιέστατα, παιδιά, θέλω να πω είναι όλα αυτά. Χαζά. Κουτά, είναι για περιορισμό ένα χρονικό διάστημα. Μακάρι κάτι από αυτές τις τρέλες που κάνουμε όταν χωρίζουμε να μας μείνουν σαν κοίτα τι κέρδισα. Γιατί μπορεί να κερδίσεις και τέτοια πράγματα. Κερδίσεις, να βρεις κάτι καινούριο να ασχοληθείς που να σου ανοίξει κάποιο άλλο δρόμο. Δεν ξέρεις ποτέ. Όχι, είμαι υπέρ, αλλά γελάω.
0: Δεν μπορώ να μην γελάσω. Είναι αστεία αυτά που κάνουμε όταν χωρίζουμε. Για τα χαμού. Σε λίγο. Ας αφήσουμε τις βαφές, τα ψαλίδια και τα εκδικητικά stories και θα μιλήσουμε για τις αλλαγές που μένουν. Για εκείνες τις αθόρυβες, τις βαθιές, τις εσωτερικές μετατοπίσεις που γίνονται μέσα μας όταν κάτσει κάτι. Η σκόνη κάτω, κάτω, κάτω. Μετά τις αναθυμιάσεις. Να δείτε τι γίνεται εκεί.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ήξερες ότι μπορείς να ζήσεις το αύριο της πόλης σήμερα, αρκεί να έρθεις στον κήπο του Golden Hall και να ανακαλύψεις το The Ellinikon Discovery Zone. Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σου συστήνει έναν τόπο ανοιχτό για όλους, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ταξιδέψεις πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας και να κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και στο The Ellinikon Park. Έλα στον κήπο του Golden Hall το Μάιο και δες το The Ellinikon να ζωντανεύει μπροστά σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πατώ το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκα σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
4: Αχ, συγγνώμη που βάλα μουσική στη διαπασόν στις 2 το βράδυ. Είχα vibes. Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
0: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

δούμε τώρα τι γίνεται, αφού έχουμε κάνει όλες αυτές τις μπούρδες, απαραίτητες βέβαια, πώς θα γίνει, τα ξεφτιλίκια αυτά με τα story, τα χαρούμενα, τις αφέλειες που κόψαμε μόνοι μας, το makeover, το glow up κτλ. Και τελειώσαν όλα αυτά, γιατί αυτά θα κρατήσουν 1-2 μήνες το πολύ. Να δούμε τι γίνεται. Η ουσιαστική αλλαγή που επέρχεται, που δεν είναι αυτή που θα τη δείξουμε στο Instagram, που δεν θα τα δει ο πρώην, που δεν θα τα καταλάβει μέσα μας τι έχει γίνει. Η αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε τους άλλους πια, από τον τρόπο που ερωτευόμαστε, τον τρόπο που επιλέγουμε ανθρώπους και κυρίως τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας πλέον. Γιατί κάτι θα αλλάξει. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Για ένα πράγμα το οποίο πραγματικά το επαναλαμβάνω και εγώ στον εαυτό μου, έτσι να το ακούω, να το λέω, μπα και αρχίζω να το πιστεύω, είναι ότι πραγματικά στην ουσία καμία σχέση δεν είναι χαμένο χρόνο. Όσο και αν βριστήκαμε. Όσο και αν κατεριόμαστε την ώρα και τη στιγμή που το γνωρίσαμε. Όσο και αν τελείωσε παλιτισμένα, με αγκαλιές και χαιρετούρες, ή αν έγινε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ή αν ήρθαν εξώδικα, ή αν πέσανε δικαστήρια. Κάτι αποκόμισε. Ρε παιδί μου, αυτό δεν θα το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου, πήρα το μάθημά μου. Κάθε άνθρωπο που έρχεται στη ζωή μα είναι σαν μικρό εκπαιδευτή. Είναι για να περάσει, ας πούμε, την πίστα. Είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρεις στη ζωή. Είναι μια διαδρομή προκαθορισμένη κτλ. Τα πιστεύω όλα αυτά πάρα πολύ. Η ζωή μερικές φορές με διαψεύδει, γιατί βλέπω ότι κάνω μόνο τα ίδια λάθη. Ας είχα ένα τέτοιο λάθος, παιδί μου, να παίρνω το μάθημά μου, να πήγαινα στο επόμενο λάθος. Όλα είναι ίδια εμένα. Είναι τύπου δεν μαθαίνει η κοπέλα. Και όχι μόνο εγώ. Πολλοί κόσμοι βλέπει ότι επαναλαμβάνει τα λάθη του, γιατί ουσιαστικά δεν τα γιατρεύει. Δεν γιατρεύει το τραύμα του μέσα του. Αυτό πιστεύω εγώ. Σίγουρα κάποιο μάθημα παίρνει. Μπορεί να έχει περάσει μαύρα, αλλά σίγουρα κάτι μένει. Προσπαθώ να το δω έτσι, γιατί εγώ πιστεύω πραγματικά ότι έχω χάσει χρόνια από τη ζωή μου. Πραγματικά δεν θεωρώ μαθήματα όλα αυτά που έχω πάρει. Τα θεωρώ δηλαδή κάτι μια σοβαρή, γιατί με εκδικείται το σύμπαν για κάποιο λόγο. Ναι, δεν έχω περάσει και πολύ καλά, αλλά όχι και πολύ κακά. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία. Έχω περάσει και τέλεια, έχω περάσει και φρικτά. Εκ των υστέρων φρικτά, γιατί εκείνη την εποχή μάλλον πέρναγα τέλεια. Αλλά σου δείχνει πράγματα. Πρέπει να το δούμε το μάθημα, να νιώσουμε το σώμα μας, να λειτουργήσουμε με το ενστικτό μας, να μην το ξαναπάθουμε.

Εδώ είμαστε πάλι, δρόμος 89,8, πολυκατοικία της Μαρίας, χτυπιέται. Αναρωτιόμαστε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα, να πούμε εντάξει, τι κάνουμε τώρα, πώς περνάμε, πώς περνάμε από τη μία φάση της ζωής στην άλλη. Αυτό το ενδιάμεσο, ρε παιδιά, αυτή η περίοδος, η ενδιάμεση που δεν ξέρεις τι σου γίνεται πραγματικά. Μετά από ένα χωρισμό, ό,τι και, όπως και να είναι, τι μένει τελικά, μία πιο ξεκάθαρη ματιά. Μία πιο καθαρή ματιά μέσα σου, από την έννοια ότι ξέρεις. Μπορεί να βλέπεις τη σχέση σου σαν το κέντρο του κόσμου, ότι το εμείς είναι πολύ σημαντικό. Ένα κομμάτι της διαδρομής μας. Ο άλλος άνθρωπος δεν είναι σωτήρας μας, δεν είναι ούτε ο καταστροφέας μας. Μάθαμε να βλέπουμε τις καταστάσεις πιο ρεαλιστικά. Περάσαμε καλά, περάσαμε χάλια. Πάμε παρακάτω.

0: Δύο. Γεια σας. Κάτι άλλο. Έχουμε γίνει λίγο πιο σοφοί, ίσως να πεις. Μετά από μια σχέση που σε ζόρισε, λες, εντάξει, το όριό μου, το πάτησες. Αυτό ήταν. Δεν αντέχω άλλο. Υπομονή έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ειδικά στις σχέσεις. Κάνουμε πολύ πίσω, πολύ συμβιβασμό. Τώρα τα red flags μας τα έχουμε από χιλιόμετρα πια. Εγώ νομίζω πια. Άργησα λίγο να πεις κι εγώ για να τα δω. Τώρα που είναι λίγο πια η αυτοβελτίωση και το μαθαίνω τον εαυτό μου, έχει ξεκινήσει, ας πούμε, από και πολύ νεαρές ηλικίες. Ας πούμε, από τα 20 πια τα κορίτσια και τα αγόρια ψάχνονται πάρα πολύ. Και με τόσα τσιτάτα και με τόσο Instagram και με όλα αυτά που λένε αριστερά, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε πια μαθητεύσει σε μια έτσι σχεδόν ψυχολογία. Θα μπορούσαμε να, άτυπα να έχουμε και διπλώματα πια. Οπότε μη αργήσαμε. Η δική μου γενιά από τα 35 και μετά άρχισε να ασχολείται λίγο με τον εαυτό της. Οπότε εντάξει, καλά είμαι. Ξέρεις τώρα πια, δεν θα ανεχτείς ούτε έλλειψη σεβασμού, δεν θα ξανακάνεις τα στραβά μάτια στα ψέματα, δεν θα αφήσει κανένα να υποτιμήσει τα όνειρά σου. Μαθαίνεις να λες και όχι. Μέχρι εδώ ήταν, φτάνει. Νομίζω ότι είναι ουσιαστικό όλο αυτό. Κάτι γίνεται εκεί. Επίσης, το πολύ βασικό είναι να μάθεις να είσαι μόνος σου, να εκτιμήσεις τη μοναξιά σου, τη μοναχικότητά σου. Και αυτό που παρατηρώ τελευταία, ότι οι γυναίκες το κάνουν πάρα πολύ περισσότερο από τους άντρες, να μένουν πολύ συνειδητά μόνες τους. Και ξέρεις τι είναι θυστικό το να είσαι μόνος σου. Μετά ξαναμπαίνεις σε σχέση, πρέπει να είναι πια πραγματικά το πριγκιπόπουλο πάνω στο άσπρο άλογο, αν ποτέ υπήρχε. Κάτι τέτοιο για να σε ταρακουνήσει, για να πεις: δεν χαλαλίζω εγώ την παρέα με τον εαυτό μου, τη μοναξιά μου, το χώρο μου ή οτιδήποτε, για να μπω σε κάτι το οποίο ντράβαλα πάλι και αυτού και από την αρχή. Όχι, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μένεις μόνος σου και να βλέπεις πώς είσαι μόνος σου. Και επιλέγεις μετά, επιλέγεις. Δεν το κάνεις από ανάγκη. Δεν μπορώ τη μοναξιά, δεν μπορώ να είμαι, θέλω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Αυτά τα θεωρώ φοβερή αδυναμία. Δεν είναι ερωτεύεσαι και κάνεις σχέση από αδυναμία για να διπλαρώσεις, δηλαδή να γίνεις το εμείς και όχι το εγώ. Πιστεύω το κάνεις από καθαρό συνέστημα αγάπης, ας πούμε. Επειδή θες να μοιράζεσαι με τον άλλον που γνώρισες πράγματα κτλ. Όχι επειδή δεν μπορείς να είσαι μόνος σου. Αυτό είναι πολύ σημαντική αλλαγή. Νομίζω και το παθαίνουμε άμα μείνουμε μόνοι μας και καταλάβουμε πέντε πράγματα. Έτσι νομίζω. Διάλειμμα λίγων λεπτών, παρακαλώ. Δεν έχουμε τελειώσει. Επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Α, δεν φταίω εγώ που τα βλέπω όλα. Εσύ φταίς που δεν προσέχεις.
4: Εδώ είμαστε. Μηνύματα. Για να δω τι μου λέτε, ρε παιδί μου, Μαριάννα. Για μένα η αλλαγή ήταν ότι σταμάτησα να φοβάμαι το τέλος. Α, πριν έκανα τα πάντα για να μην χωρίσω, λες και θα έρχονταν η καταστροφή του κόσμου. Τώρα ξέρω ότι αν κάτι δεν πάει, απλώς δεν πάει. Το τέλος είναι φοβερό, είναι τρομακτικό, σε οτιδήποτε. Γιατί είναι λίγο, ρε παιδάκι μου, το έχουμε το τέλος. Είναι οι σχέσεις, ρε παιδί μου, όταν τελειώνουν, είναι λίγο σαν ένα μικρό θανατικό. Έχει αυτό το φιλοσοφία λίγο, όχι στην ουσία του, γιατί πια έχουμε μάθει ότι υπάρχουν πισωγυρίσματα χίλια, ας πούμε, και τώρα χώρισα τον άλλο, μήνα τα ξαναβρήκα. Κάνω αυτό για να κάνει εκείνο, για να θα τσιγκλιστούμε, θα επανέλθουμε, θα γίνει ένα ξανά μανά. Τα ίδια λάθη, βέβαια, εννοείται αυτό, αλλά τα μπρος-πίσω, μπρος-πίσω είναι όλο λάθος, όλο λάθος. Μέχρι να το καταλάβουμε και αυτό, μπορεί να το κάνουμε, να το πάθουμε. Οπότε το λάθος, το τέλος και εμένα με τάραζε πολύ. Με τάραζε η ιδέα του τέλους. Ακούγεται πολύ μη αναστρέψιμο αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, σε καταλαβαίνω. Άγγελος, η αλλαγή που έμεινε σε μένα είναι ότι πλέον δεν θεοποιώ κανέναν στην αρχή για να μην τον δαιμονοποιώ στο τέλος. Α, δύσκολο όμως είναι αυτό, ρε παιδί μου. Βέβαια, αυτό είναι και στον άνθρωπο. Αν τίνεις να υπερβολές, ας πούμε, τον άλλον, να τον κάνεις θεό. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι εννοείται ότι κάποιον, άμα τον γουστάρεις πολύ, τον θεοποιείς και τον εξετανικεύεις και. Απλά πρέπει να, στην πορεία, για να μπορείς να συνδεθείς μαζί του, να τον κατεβάσεις. Να τον κάνεις κανονικό άνθρωπο. Όχι σούπερ στάρ, θεό, ο καλύτερος του χωριού. Αυτό ναι, πρέπει να τον απομυθοποιήσεις, που λέμε. Να, για παλιά νομίζω ότι αν έφευγα, η ζωή του άλλου θα σταματούσε. Ότι θα κατέρεει. Ότι δεν θα βρίσκε ποτέ καμία σαν εμένα. Και μετά τον είδα να συνεχίζει να βγαίνει να κάνει άλλη σχέση σε 3 μήνες. Κοίταξε να δεις, αυτό δεν μπορεί να το πει για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή που σου δίνουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι είσαι το κέντρο του κόσμου τους και τα λοιπά, και βλέπεις πόσο γρήγορα προχωράνε μετά και λες, α, ψέματα, ή τόσο γρήγορα με φεύγει αυτό το συνέστημα, τόσο εύκολα ξεπερνιέμαι ο άνθρωπος ο οποίος χτυπιόταν κάτω. Ναι, γιατί μου έχει συμβεί και εμένα. Όλα μου έχουν συμβεί εμένα, οπότε δεν μπορώ να πω κανόνες. Ναι, αλλά νομίζω ότι θα πεθάνει. Δεν τον αφήνω μην πεθάνει, ας πούμε. Και όχι, δεν πέθανε. Θριάμβευσε, μη σου πω κιόλας. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για την αντίληψή μας και για τον τρόπο που καταπίνουμε όλα αυτά που μας πετάνε, ας πούμε, τα τυράκια και εμείς καλά σκυλάκια πηδάμε και πιάνουμε το τρίτο, ας πούμε. Ότι ισχύει. Τίποτα δεν ισχύει, παιδιά. Ας μην βάζουμε τον εαυτό μας σε ένα βάθρο, ούτε τους άλλους, σε κανένα βάθρο. Να πατάμε τα ποδαράκια μας στη γη, νομίζω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Και τώρα ελάτε τώρα, η σειρά σας είναι ο λόγος εσάς. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού, πείτε μας. Μετά από ένα χωρισμό, τι κάνετε, κρατάς επαφή ή κόβεις τελείως? Να πούμε την αλήθεια τώρα, αν δεν υπάρχει λόγος να έχεις επαφή, και ο λόγος μπορεί να είναι μόνο διαζύγιο και έχουμε παιδιά, που εκεί δεν το συζητώ. Κάνεις μόκο και κρατάς την επαφή για το καλό των παιδιών και τα λοιπά. Εκτός αν λέμε ο άλλος είναι για μέσα. Σε άλλες περιπτώσεις κόβεις. Είναι μια ουρά αυτή μετά που χωρίζεις, που ένας από τους δύο θέλει ανθρωπιστικά να συνεχίσει αυτή τη σχέση. Ότι αυτή την ατάκα που αν την ακούσω ξανά εγώ θα εκραγώ. Που λέει θέλω να σε έχω όμως στη ζωή μου. Τι λέρε, γιατί να με έχεις στη ζωή σου? Με είχες στη ζωή σου και τελικά δεν το εκτίμησες, δεν ήθελες, δεν βγήκε, δεν έκανε. Τώρα γιατί να με έχεις? Όχι. Να, αυτή είναι η μεγάλη μου εκδίκηση. Δεν μπορεί κανείς να με έχει στη ζωή του από τη στιγμή που χωρίζω. Με κανέναν τρόπο. Εκτός αν περάσουν κάποια χρόνια, ρε παιδάκι μου. Όχι, θα μπορούμε να λέμε και ένα γεια. Δεν είναι ότι μισιόμαστε. Όχι, όχι, όχι. Για να έχεις χωρίσει, έχεις φτάσει στο αμήν, κάτι σου έχει συμβεί, κάπως την έχεις περάσει καλά. Συνήθως χωρίζουμε, όχι, μακάρι να γινόταν έτσι, να χωρίζαμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και να πούμε σου πέρασε και εμένα, συγχρόνως, ναι, γεια. Δεν γίνονται αυτά. Οπότε κάποιος φεύγει πληγωμένος. Ο λιγότερο πληγωμένος είναι αυτός που το παίζει ανθρωπιστική βοήθεια. Θες κάτι από μένα, θες να σε βοηθήσω, δεν θέλω να σε χάσω από τη ζωή μου. Ρε, κάνε μας τη χάρη. Σε αυτό να το ξέρετε. Τώρα, ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι, δεν έχω ιδέα. Όλοι μπορεί να έχουμε και όλοι άδικο και δίκιο και απ' όλα. Ψηφίστε, να πούμε, να γελάμε. Βαριά θέματα, παιδιά, τελευταία. Βαριά θέματα. Και για Παρασκευούλα, εντάξει, σας είπα, πάντα έχουμε κάτι που έχει να κάνει. Σχέσεις, πράγματα, έρωτες και όλα αυτά. Όλες αυτή την μπουρδολογία που όμως, να, αυτή είναι. Αν δεν είχαμε τον έρωτα, τι θα είχαμε σε αυτή τη ζωή? Πραγματικά δηλαδή, αναρωτιέμαι. Είμαι Μαρία Σολομού, παιδιά. Αυτή ήταν η πολυκατοικία μου για σήμερα. Για Παρασκευή, να σας αφήσω με το σουκούι με σκέψεις. Να περάσετε τέλεια. Καύσω να λέει την Κυριακή. Εκεί κάπου άκουσα 30 βαθμούς θα έχει. Όποιοι έχετε πισίνες στα σπίτια σας, γεμίστε τις. Βάψτε, φτιάξτε, οργανώστε, γιατί δεν είναι να βγαίνεις μάλλον στην παραλιακή αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα γίνει χαμός. Όπως και να έχει, και μπαλκόνια έχουμε και ηλιοθεραπεία μπορούμε να κάνουμε και απ' όλα μια χαρά θα βολευτούμε. Σας φιλώ, ραντεβού εδώ τη Δευτέρα στις 4 στο δρόμο, παιδιά, 89,8. Καλό σουκού!
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
2: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί?
2: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω?
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8.99 και με Lidl Plus 7.19. Χρυσάνθεμα 5.99 και με Lidl Plus 4.79. Και τριανταφυλιές 2.99 και με Lidl Plus 2.39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
17: Γεια σας και χαρά σας λοιπόν. Τι γίνεται βρε παιδιά? Σε τι φάση, σε τι κατάσταση σας βρίσκω εκεί έξω? Σήμερα που είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 8 χρόνια. Πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Να έχετε τα πάντα όλα, όλα τα καλά. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Χωρίς πολλά λόγια, γράψτε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, κάντε του λέξη και προτάσεις και στείλτε το. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: νόημα.
1: Όλοι πέσουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αχ, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λέει. Είναι και κάποιες Παρασκευές που δεν είναι τόσο μελένιες, αλλά στο χέρι μας είναι. Να προσθέσουμε λίγο μελάκι παραπάνω, να τις κάνουμε πιο γλυκές. Αρκεί να ξεκινήσουμε από τη γλύκα, από το δικό μας πεδίο, στον εαυτό μας, να γίνουμε εμείς πιο γλυκείς. Τότε κάτι θα παίξει. Τότε μπορεί να γλυκάνει και η ατμόσφαιρα. Για προσπαθήστε το λιγάκι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραμμά.

0: Έλα τώρα να σου πω εδώ τι γίνεται και τι συμβαίνει, γιατί θέλω να τα ξέρεις όλα. Γιατί η Άνοιξη είναι εδώ. Και την Άνοιξη θες και μια ανανέωση. Στα πολυκαταστήματα Άττικα, λοιπόν, θα βρεις μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στήλ έως και τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, μπορείς να κερδίσεις διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
5: Οχ!
4: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Είστε η παρέα μας και στο δρόμο 89,8, απόγευμα Παρασκευής και όλοι είστε εδώ και πολύ μου αρέσει. Φιλί μεγάλο σε όλους και αγκαλιά μεγάλη. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είναι κάποιες φορές που θες να τα πεις έτσι όπως τα νιώθεις και θέλεις να μην κρατηθείς, και πολύ καλά θα κάνεις, εγώ θα σου πω, γιατί εγώ αυτής της άποψης είμαι. Όσο τα κρατάς, κάποια στιγμή το καπάκι παπ θα φύγει και τότε θα καούνε όλοι ή πολλοί. Λοιπόν, πάμε στην αυλή και ερχόμαστε να σας πω κι άλλα.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Ωραία διάθεση έχουμε σήμερα. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 10.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

Τι θα λέγατε τώρα, έτσι με φόρα ήρθα, απροειδοποίητα, χωρίς να κάνω έτσι μια ωραία εισαγωγούλα, να μην πω με το τραγούδι άγαρμπα, αλλά ήθελα να το πω. Τι θα λέγατε τώρα λοιπόν, να διεκδικήσετε το τετραήμερο ταξίδι μας στην Ευρώπη για δύο άτομα, με την υποστήριξη του Mazi Travel, όλα τα έξοδα πληρωμένα και το κυριότερο, που εγώ το θεωρώ βασικό, δεν είναι αστείο, να επιλέξετε εσείς που θα πάτε ανάμεσα σε κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και 4 μέρες.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Σας τα έχω πει ότι θέλω να φροντίζετε το δερματάκι σας, το έχω πει. Θέλω να το περιποιήσετε σαν τα μάτια σας. Δεν θέλω εκπτώσεις εκεί. Έρχομαι λοιπόν να σας μιλήσω για το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Είναι το αντιλιακό της Fresider που ενσωματώνει στη φόρμουλα του φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Η σύνθεσή του με νεότερης τεχνολογίας φωτοσταθερά αντιλιακά φίλτρα προσφέρει πολύ υψηλή προστασία, ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και προλαμβάνει τα σημάδια φωτογύρανσης όπως είναι οι ρητίδες, οι κοιλίδες, το θαμπόκι κουρασμένο δέρμα. Γιατί λοιπόν, γιατί η αντιλιακή προστασία από τη Fresider συνδυάζεται με την αναγεννητική αισθητική ιατρική. Ε, ωραία.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Κατερίνα, εντάξει, έχουμε και άλλα ωραία να πούμε.
3: Πολλά ωραία.
2: Ποιοτικά έτσι από τη σημερινή μέρα για το Φλομπέρ, Γάλλο συγγραφέα.
4: Λίγη ποιότητα, ρε. Λίγη ποιότητα.
2: Λίγη ποιότητα.
3: Ναι.
2: Φλομπέρ, Πολ Γκογκέν, επίσης έφυγε από τη ζωή. Ο Σπέγκλερ,
4: Γερμανός
2: φιλόσοφος.
3: Γερμανός φιλόσοφος. Πώς τον λέμε?
2: Έχει γράψει την παραχμή της Δύσης.
4: Όχι.
3: Την έχει διαβάσει?
2: Όχι, αλλά.
3: Α, ξέρει ότι είναι γραμμένη από αυτό.
2: Ακούσει. Αλλά εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε. Θα γίνει ένας αγώνας μεταξύ του Ζαμπίδη και του Mayweather.
4: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο πράγματα μου αρέσουν εμένα στους αγώνες box. Δεν θα ήθελα να συμμετάσχω ποτέ, αλλά μου αρέσει που πάνε και κοιτάζονται.
2: Κοιτάζονται
4: έτσι,
2: άγρια.
4: Χώνει ένα μούρι με μούρι και κάθονται.
2: Ναι.
4: Και κοιτάζονται απλά.
2: Και καμιά φορά φεύγει και καμιά ψυχή.
4: Και περιμένει ένα τώρα να κάνει το λάθο.
3: Αυτό το κάνουν γιατί αυτό συγκεντρώνονται εκεί.
4: Όχι, είναι για να φοβήσει ένα τον άλλο.
2: Πάει ο ένα στο τζαμπουκά του άλλου. Αυτό
3: γίνεται. Για κοιταχτείτε, κοιταχτείτε λίγο.
2: Δεν είναι, ωραία. Εγώ.
3: Είδες πως μπαίνει κατευθείαν ο Φερεντίνος.
4: Έτσι είναι.
3: Παθαίνει.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
5: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
5: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
5: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
3: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
5: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
5: Μόνο
3: στο δρόμο.
4: 89,8.
1: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimag.
11: conquer some power. You're a sexual predator. So guess what happens next?
12: Δευτέρα 4 Μαΐου.
13: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
12: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
14: Live, stay with me.
15: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Και έτσι λοιπόν είμαστε στο δρόμο 89,8. Δεν ξέρω ρε παιδιά, σας έχει τύχει χωρίς να συμβαίνει κάτι, ίσως μέσα στο μυαλό μας να συμβαίνει, να νιώθετε μια πίεση από το πουθενά ότι κάτι θέλετε λίγο να αναπνεύσετε εισαγωγικά, λίγο πιο ελεύθερο να το πω έτσι, και πιέζεστε και καταπιέζεστε και κάπως ένα βάρος. Αυτό είναι άγχος, λέτε, για αυτά που σκεφτόμαστε? Ή είναι κάτι έχει γίνει, μάλλον δεν του έχουμε δώσει τη σημασία που θα έπρεπε και αυτό γυρνάει γύρω και δεν μας αφήνει σε ησυχία? Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι όπου κοιτάς, εκεί θα πάει το μυαλό. Τι εννοώ? Όπου στρέψεις το μυαλό σου και κάνεις focus, εκεί θα πάει και θα κεντράρει. Δεν θα φύγει εύκολα από εκεί, και όσο περισσότερο μένει σε κάτι που δεν είναι ευχάριστο, μένει ευχάριστο, τότε ας κεντράρει και ας μείνει και για δεν ξέρω κι εγώ πόσο εκεί. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτό τέλος πάντων που δεν σου δίνει χαρά, αν το μυαλό σκέφτεται συνέχεια αυτό γύρω και εκείνο και τόνα και σενάρια γύρω από αυτό, πώς θα έχει χώρο για να δεχτεί το ευχάριστο και να είσαι κι εσύ σε καλή διάθεση? Για φροντίστε λίγο το μυαλουδάκι σας, παρακαλώ πολύ.

0: Έλα τώρα μαζί μου, γιατί όταν έχει πάρτι θέλω να πηγαίνεις. 3 cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις λοιπόν τα 3 cents Intense Party στα πιο hot bars αλλά και σε street event της πόλη σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 9 Μαΐου Yucatan and Sensory, 10 Μαΐου Bronco, 14 Μαΐου Blue Brick. Να απολαμβάνετε πάντα υπεύθυνα.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
1: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
3: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
4: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
6: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το
1: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
4: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
5: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
6: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
1: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
9: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
0: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novibet.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε βρε παιδιά, www.dromosfm.gr. Εκεί πείτε τα όλα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Εγώ θέλω να είστε λίγο παραπάνω χαρούμενοι. Θέλω μερικές φορές να μην κολλάτε. Και θέλω επίσης να αντιλαμβάνεστε πότε πρέπει, όχι να την κάνετε με λαφρά πηδηματάκια, να τρέξετε, να εξαφανιστείτε από εκεί που είστε. Να μπείτε σε μια διαδικασία που να βάλετε φωτιά στα πόδια σας, χωρίς αναβολές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιες φορές θες η συνήθεια, θες η βαρεμάρα, θες το φόβος, θες το να θες τα άλλο, σε κρατάνε κολλημένο σε καταστάσεις που δεν σου δίνουν τίποτα, δεν σου προσφέρουν τίποτα. Δεν είναι εύκολο, το γνωρίζω και το ξέρω, και μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει η συνήθεια. Η συνήθεια, παιδιά, είναι κακός μπελάς, Αλλά όταν μπει στη διαδικασία, άσε που η διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό, αλλά μπορεί και μέτσι σε μια στιγμή φραπ να γίνουν όλα από το άσπρο κόκκινο. Να ανατραπούν εννοώ. Και όμως αυτή τη στιγμή νιώθεις έτσι μια απελευθέρωση, όταν είσαι και στο 100% σίγουρος ή σίγουρη ότι δεν περνάς καλά εκεί που είσαι. Για σκεφτείτε και πείτε μου.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Κατερίνα, εντάξει, έχουμε και άλλα ωραία να πούμε.
2: Πολλά ωραία.
1: Ποιοτικά έτσι από τη σημερινή μέρα για το Φλομπέρ, Γάλλο συγγραφέα.
3: Λίγη ποιότητα, ρε. Λίγη ποιότητα.
1: Λίγη ποιότητα.
2: Ναι.
1: Φλομπέρ, Πολ Γκογκέν, επίσης έφυγε από τη ζωή. Ο Σπέγκλερ.
3: Γερμανός
1: φιλόσοφος.
2: Γερμανός φιλόσοφος. Πώς το λέμε.
1: Έχει γράψει την παραγμή της Δύσης.
3: Όχι.
2: Την έχει διαβάσει.
1: Όχι, αλλά.
2: Α, ξέρει ότι είναι γραμμένη από αυτό.
1: Ακούσει. Αλλά εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε. Θα γίνει ένας αγώνας μεταξύ του Ζαμπίδη και του Mayweather.
3: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο πράγματα μου αρέσουν εμένα στους αγώνες box. Δεν θα ήθελα να συμμετάσχω ποτέ, αλλά μου αρέσει που πάνε και κοιτάζονται.
1: Κοιτάζονται
3: έτσι,
1: άγρια.
3: Χώνει ένα μούρι με μούρι και κάθονται.
1: Ναι.
3: Και κοιτάζονται απλά.
1: Και καμιά φορά φεύγει και καμιά ψυχή.
3: Και περιμένει ένα τώρα να κάνει το λάθος. Αυτό
2: το κάνουν γιατί αυτό συγκεντρώνονται εκεί.
3: Όχι, είναι για να φοβήσει ένα τον άλλο.
1: Πάει ο ένα στο τζαμπουκά του άλλου. Αυτό γίνεται.
2: Για κοιταχτείτε, κοιταχτείτε λίγο.
1: Δεν είναι, εγώ.
2: Είδες πως μπαίνει κατευθείαν ο Φερεντίνος.
3: Έτοιμος είναι.
2: Ό,τι έχει να κάνει με box παθαίνει.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
5: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
6: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
7: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
8: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
4: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
6: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
7: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
8: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
4: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
11: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλής 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
13: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
12: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
15: Οκ!
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
14: Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
1: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
2: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
0: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
1: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
2: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
0: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
3: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
4: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
3: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
0: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: κοπέλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
1: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
2: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
3: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
4: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
6: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
0: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
1: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
4: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
5: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
6: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
0: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

γάμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

χάθηκα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.